0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο μπιλι σιμπιμπιλιλ.

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια. The wine made.

0: Alfa Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: υπηρεσία Personal Investment Portfolio της Eurobank? Όχι, γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και γίνεται ένας ψιλοχαμός με το επίδομα για τα παιδιά. Κάποιοι δεν πληρώθηκαν, δίνουν διευκρινήσεις από την ΑΔΕ. Η πρώτη καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ολοκληρώθηκε 30 Ιουνίου. Αρκετοί δικαιούχοι διαπίστωσαν ότι δεν έλαβαν καθόλου τα χρήματα ή στο λογαριασμό τους πιστώθηκαν μόλις 75 ευρώ. Πρέπει να ελέγξετε IBAN. Δηλαδή, βεβαιωθείτε ότι ο τραπεζικός λογαριασμός που έχετε δηλώσει στην ΑΔΕ είναι σωστός και ενεργός. Περισσότερα από 33.000 αφημοί, λέει, είχαν λανθασμένο ή μη δηλωμένο IBAN. Στοιχεία παιδιών, ελέγξτε ότι τα εξαρτώμενα τέκνα εμφανίζονται σωστά στη φορολογική δήλωση και ότι δεν υπάρχουν λάθη σε άμκα ή στοιχεία ταυτοποίησης. Εισοδηματικά κριτήρια. Επιβεβαίωσε ότι πληρείτε τις προϋποθέσεις, γιατί πάντα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Και παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2025 ή έως τις 31 Ιουλίου του 2026 θα ενταχθούν στη συμπληρωματική πληρωμή εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες. Τώρα, κάποιοι που πήραν τα 75 ευρώ, αυτό δεν αποτελεί λάθος όταν το παιδί δηλώνεται και από τους δύο γονείς ή έχουν υποβληθεί χωριστές φορολογικές δηλώσεις. Το επίδομα μοιράζεται ισόποσα, αντίθετα από τις κοινές δηλώσεις καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό στον υπόχρεο. Άρα δείτε, τσεκάρετε όλα αυτά για να δούμε τα λάθη που υπήρξαν. Λοιπόν, από την άλλη, τώρα έχουμε τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτή την ιστορία, με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα, να δούμε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει, θα πάνε στη δικαιοσύνη, αλλά η κατάρρευση της πολυκατοικίας που δημιουργεί ζητήματα, είναι σε εξέλιξη αυτή η έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, με τις πρώτες ενδείξεις να στρέφουν την προσοχή στις εργασίες θεμελίωσης που εκτελούνταν στο γειτονικό κόπεδο. Είχε γίνει κατεδάφιση του διπλανού και δεν υπήρχε μεσοτυχία. Βέβαια, υπήρχε ένα υπόγειο και αυτό δεν ξέρω τι ρόλο έπαιξε σε αυτό που κατεδαφίστηκε. Και μετά άρχισαν να σκάβουν. Τώρα, πώς σκάβανε και τι επηρέασε εκεί πέρα τη στατικότητα του κτηρίου που κατέρευσε, είναι μια κουβέντα. Οι ένικοι πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το κτηρίο και ευτυχώς δηλαδή δεν είχαμε νεκρούς. Ήδη είχε διαπιστωθεί μια επικίνδυνη κλίση με ρογμές, γεγονός που απέτρεψε την τραγωδία. Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο πριν την κατάρρευση είχαν γίνει προσπάθειες προσωρινής ενίσχυσης του εδάφους, ενώ εξετάζεται αν οι εσκαφές επηρέασαν τη στατικότητα του κτηρίου. Η αποφυγή όμως εδώ των ανθρώπινων απώλειών ήταν μια πολύ μεγάλη ανακούφιση. Ωστόσο, αυτό δεν μειώνει τη σοβαρότητα του περιστατικού, καθώς μια ολόκληρη πολυκατοικία κατέρευσε μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Η υπόθεση αναδεικνύει πόσο κρίσιμη είναι η έλεγχη στις εξκαφές και στις νέες οικοδομές, ιδιαίτερα όταν γυθνιάζουν με παλιά κτίρια. Αν αποδειχθεί ότι υπήρξαν παραλήψεις ή παραβίαση τεχνικών κανόνων, θα πρόκειται για ζήτημα ευθύνης και όχι ατυχίας. Σε μια λοιπόν πυκνοδομημένη πόλη όπως η Αθήνα, η πρόληψη και η αυστηρή επίβλεψη των έργων δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια των πολιτών. Αλλά πείτε μου τώρα, βλέπετε σε μεγάλα έργα αυτή την επίβλεψη? Την επίβλεψη και τον έλεγχο από τις πολυοδομίες, αλλά αφού δεν έχουν στελέχη, δεν έχουν. Δηλαδή, είδαμε, τρυπήσαν όλη τη χώρα με αυτές τις σύνες και αυτά κτλ. Και βλέπαμε ξαφνικά ανθρώπους να τρέχουν μέσα στους δρόμους να σκάβουν με ένα κομπρεσέρ και να αμολάνε σωλήνες μέσα στον δρόμο. Και εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα, το πώς γίνονται όλα αυτά τα έργα στη χώρα. Με ποιες προδιαγραφές ασφάλειας. Πηγαίνεις στο εξωτερικό και ανοίγουν μια τρύπα και έχουν 800 σημάνσεις από πάνω και 2-3 που παρακολουθούν τι γίνεται και πώς γίνεται. Εδώ είναι λίγο πιο χύμα η κατάσταση. Όταν είναι χύμα λοιπόν, δεν είναι ατυχία να σου συμβεί αυτό που σου συμβαίνει, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Γιατί τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Γιατί προφανώς θα πρέπει να υπάρχει ο έλεγχος. Ο Κυριάκος μου λέει: Νίκο, καλημέρα. Ένα σκυλάκι θαύτηκε στα ρήπια της πολυκατοικίας. Υπήρξαν θύματα τελικά. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Βέβαια, ακόμα υπάρχουν οι μαρτυρίες, δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά αυτό που λες είναι αληθές. Λοιπόν, ο Πάνος μου λέει: Στην Ελλάδα συχνά καλλιεργείται η αντίληψη ότι διαθέτουμε τους καλύτερους μηχανικούς και τους καλύτερους γιατρούς στον κόσμο. Ωστόσο, η πραγματικότητα πολλές φορές μας διαψεύδει τα προβλήματα που ανέδειξαν στις ΜΜΗ το 1981 και το 1999, αλλά και πρόσφατα περιστατικά στα πετράλαινα δείχνουν ότι υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες. Δεν είναι θέμα όμως κατά πόσο είναι καλή ή όχι η μηχανική, είναι κατά πόσο εφαρμόζονται τα μέτρα ασφαλείας και οι κανονισμοί, έτσι. Αυτό πρέπει να δούμε πάνω μου. Γιατί πρέπει να δούμε πώς ακριβώς έγινε και πού έγινε το λάθος, αν έγινε το λάθος, έτσι. Ο Γιώργος μου λέει: Εδώ αντί για πολυδομία, στέλνεται η αστυνομία να διαπιστώσει. Δεν είναι εξάδικο αυτό. Λοιπόν, γενικώς εδώ και η πολεοδομία, έτσι όπως την έχουν δομήσει, που ξεκίνησε από τις νομαρχίες, πήγε στους δήμους, θα πάει στα κτηματολόγια, υποστελεχωμένοι, προφανώς έχουν φτιάξει μια αδύναμη πολεοδομία για να μην κάνει σωστά τη δουλειά της και να μπορούν να γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Από τις παραβάσεις, τις αυθαιρεσίες, να γίνονται γρήγορα δουλειές, όχι από απόλυτο έλεγχο, και φτάνουμε σε ένα σημείο όπου ανακαλύπτουμε μετά από 20-30 χρόνια ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των οικοδομών έχει αυθαίρετα. Πώς έγινε αυτό, ρε παιδιά? Και μετά βρήκανε την ωραία γελάδα να την αρμέξουνε, γιατί αυτή είναι η ιστορία, με την νομιμοποίηση. Βρήκανε πηγή εσόδων, καταλάβατε. Αφήσανε μία αυθαίρετη κατάσταση, να χτίζουν όπως γουστάρανε, χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο και με διαφθορά και όλα αυτά. Και μετά ήρθαν οι κυβερνήσεις να νομιμοποιήσουν αυτές τις αυθαιρεσίες για να έχουν έσοδο κυβερνητικό και κρατικό, έτσι, και πολιτικό. Όλα μέσα είναι. Έτσι χτίστηκε όλη η Ελλάδα. Λοιπόν, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να βάλουμε κανόνες και βέβαια εποπτικούς μηχανισμούς, ελεκτικούς μηχανισμούς. Γιατί πάσχουμε από ελεκτικούς μηχανισμούς. Δεν ελέγχουμε ούτε το πώς χτίζονται τα κτίρια επί τόπου, παιδιά, όχι μετά και από καταγγελίες και ιστορίες, και αφού διαπιστώσουμε το πρόβλημα να τα νομιμοποιήσουμε, όπως δεν ελέγχουμε και τις τιμές στην αγορά. Γιατί δεν έχουμε ηλεκτρικούς μηχανισμούς. Όπως επίσης δεν ελέγχουμε και τις συνθήκες εργασίας. Γιατί δεν έχουμε, φτιάξαμε μια ανεξάρτητη αρχή, την επιθεώρηση εργασίας, υποστελεχωμένη, και βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί πάσχουν στη χώρα μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Για ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο επεισόδιο από τη νέα σειρά podcast Ιστορίες Ελπίδας που υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil. Η σειρά παρουσιάζει αληθινές ιστορίες ανθρώπων από την οικογένεια της Ελπίδας και του ορώματος Ελπίδας, οι οποίοι μοιράζονται εμπειρίες ζωής, αγώνα και ελπίδας, αποδεικνύοντας και αναδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της εθελοντικής προσφοράς. Σε κάθε επεισόδιο η Αθηναίδα Νέγκα συζητάει, ακούει, μοιράζεται μαζί μας τις αφηγήσεις γονιών, παιδιών που μεγάλωσαν έχοντας δώσει τη δική τους μάχη, αλλά και ανθρώπων που βρήκαν ένα συμβατό δότη και μια νέα αρχή. Τα 8 επεισόδια αποτελούν παράλληλα ένα φόρο τιμής στο όραμα της Μαριάννας Βαρδί Βαρδινογιάννη και σε όσους συνεχίζουν το έργο της μέσα από πράξεις αγάπης και προσφοράς. Οι ιστορίες ελπίδας είναι διαθέσιμες στο bot.gr, στο Spotify και στο YouTube.

και αύριο θα γίνει πρωθυπουργός. Μόνο που η διαφορά είναι τεράστια, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Και από την άλλη, ναι, είναι στη δεύτερη θέση με το ποσοστό το οποίο έφυγε, για να ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ με το 17% στις δεύτερες εκλογές του 2023, επιστρέφει τώρα και τον δείχνουν από 14, 15, 16, συγκεκριμένοι παίρνουν 16,5, 30,5 ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ ισοδύναμο εκεί, ισοπαλία με την Καριστιανού, στο 10,5. Και εδώ το κρίσιμο ερώτημα είναι, ρε παιδιά, αυτοί που λένε θα κερδίσουν τον Μητσοτάκη και πιστεύουν και στις δημοσκοπήσεις, πώς είναι δυνατόν να έχουν αξιοπιστία? Δηλαδή, λες στον κόσμο, θα έρθω εγώ να κυβερνήσω. Πώς θα κερδίσεις, ρε παιδί μου? Δηλαδή, τι θα γίνει μέχρι να γίνουν οι εκλογές και θα καλύψει αυτή τη διαφορά? Δεν λέω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι εκλογική αναμέτρηση, αλλά προφανώς το αφήγημα δημιουργεί ένα ζήτημα. Έτσι. Και εδώ το ζήτημα είναι ξεκάθαρο. Ότι αν δεν συνεργαστούν, δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να εκφράσει τη δυσαρέσκεια που υπάρχει απέναντι στην κυβέρνηση. Και αυτό είναι ένα στρατηγικό πρόβλημα πλέον του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ήρθε και είπε: εγώ δεν θέλω να συνομιλήσω με κανέναν, καμία συνεργασία. Εγώ ήρθα να κερδίσω το Μητσοτάκη, εγώ ήρθα να γίνω πρωθυπουργός και όχι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έλα όμως που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν μπορεί να συμβεί αυτό στην παρούσα φάση, αφού ο ίδιος χρησιμοποίησε τις δημοσκοπήσεις, και εγώ λέω το ίδιο. Και την ίδια ώρα δημιουργούνται διάφορα ζητήματα με τις θέσεις των εκπροσώπων του. Δηλαδή, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Βγήκανε αυτά τα φρέσκα πρόσωπα, τα οποία κάηκαν προφανώς, γιατί λέγανε διάφορες μπουρδες. Τα μαζέψανε κιόλας. Λέγανε θα φορολογήσουμε τα γρήγορα κότερα, θα κάνουμε εκείνο, θα βρούμε τους υπερπλούσιους. Μας μπερδέψανε, τέλος πάντων. Τώρα λίγο σιγά σιγά αποσύρονται. Και από την άλλη, βγαίνει ο Μπίστης τώρα, βγαίνει και ο Σιαγκαντάρης και μιλάνε ουσιαστικά για μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας, όπου ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Η υπόντιση ενός καλωδίου δηλαδή είναι μονομερής ενέργεια σύμφωνα με τους εκπροσώπους του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Το πήρε το ΠΑΣΟΚ, το έκανε τώρα σημαία. Και πρέπει να δούμε τι γίνεται. Κάποιοι λένε έρχεται ο Τσίπρας να κάνει τη συμφωνία, γιατί το είχαν πει κάποιοι μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας και ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, για τις πρέσπες του Αιγαίου, ότι πρέπει να κάνουν μια συμφωνία με την Τουρκία κτλ. Και εδώ αναδεικνύεται ένα ζήτημα την ώρα που γίνεται ένας κακός χαμός με την Τουρκία και τα ελληνοτουρκικά, καθώς ο Ερντογάν προσπαθεί να αναδιατάξει δυνάμεις, και βέβαια βλέπουμε το φλερτ με τον Τραμπ. Γιατί το λένε ξεκάθαρα και είδαμε και τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, αυτόν τον Καραγκιόζη, λοιπόν, ο οποίος είναι Πόντιος Πιλάτος και κλείφει τον Τραμπ από τα νύχια μέχρι τις τρίχες του κεφαλιού του. Λοιπόν, έλεγε ο Τραμπ ότι είναι πολύ μεγάλη δύναμη η Τουρκία, είναι πολύ καλός άνθρωπος ο Ερντογάν, και άλλος έλεγε ναι. Λοιπόν, και εδώ τα πράγματα είναι κρίσιμα, γιατί πηγαίνει σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αλήθεια, ο Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα, ρε παιδιά? Ρε αδέρφια, εσείς δεν μας λέγατε ότι ο Τραμπ θα έρθει εδώ πέρα και στήριξε το Μητσοτάκη κτλ. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι ακόμα. Δεν έχει ανακοινωθεί. Περιμένω βέβαια, περιμένω, γιατί μας είχαν πει θα έρθει εδώ να στηρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη κτλ. Γραφτήκανε ρεπορτάζ για αυτά. Δεν έχω ακούσει κάτι. Δεν έχω. Βέβαια, από την άλλη, εγώ λέω τώρα, εντάξει, πέρα από τα επικοινωνιακά και κάποιοι που θέλουν να χρησιμοποιούν διάφορες τέτοιες συναντήσεις και επισκέψεις, μακάρι να μην έρθει. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να δει την Ακρόπολη να αντιληπτιστεί και να σου πει όπου εδώ να φτιάξω ένα Trump Tower εδώ δίπλα στην Ακρόπολη. Ξέρω εγώ τι μπορεί να πει αυτός. Λοιπόν, πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι τα πράγματα στα ελληνοτουρκικά αρχίζουν και ζορίζουν λιγάκι, γιατί η Τουρκία έχει αρχίσει και κάνει διάφορα κόλπα. Δηλαδή, έχει αρχίσει και δημιουργεί ένα κλίμα και με την Αίγυπτο, δηλαδή κάνει μια προσπάθεια να ξαναφτιάξει τις σχέσεις, και εδώ το ζήτημα είναι αν η Τουρκία επιχειρεί να επιστρέψει στο διπλωματικό προσκήνιο διορθώνοντας επιλογές που την απομόνωσαν τα προηγούμενα χρόνια ή σχεδιάζει κάτι άλλο, γιατί η προσέγγιση με τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο δείχνει περισσότερο πολιτική ανατροπή από αυτά που είχαμε μέχρι σήμερα και τις συμμαχίες που είχαμε εμείς. Οι δύο αραβικές δυνάμεις δύσκολα, από τη μία λένε κάποιοι, θα διακινδυνεύσουν τις στρατηγικές τους σχέσεις με τη Δύση και τη ΣΥΠΑ για να υπηρετήσουν τις φιλοδοξίες της Άγκυρας. Το θέμα είναι αν υπάρχει συμφωνία ΙΠΑ Άγκυρας, δηλαδή Τραμπ-Ερντογάν σε όλο το πλαίσιο της Μέσης Ανατολής. Για την Ελλάδα ο πραγματικός κίνδυνος δεν είναι ένας υποτιθέμενος νέος άξονας,

0: Αλλά ο εφησυχασμός και η Αθήνα οφείλει να διατηρήσει το ρόλο του αξιόπιστου εταίρου μεν, αλλά από την άλλη να διεκδικεί, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα το πώς ακριβώς συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
6: Breakfast at Star.
7: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
6: Κάθε μέρα. Στις 9 παρά 4 το πρωί, στο Star

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alfa Radio 989. Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6-9-47-9-89-989. Και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και προσέξτε τώρα, μου λέει ο Ηλίας, καλημέρα Νίκο, για τη συμφωνία με τους σούπερ μάρκετάδες. Ο ετήσιος τζίρος των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα είναι περίπου 3,6 δισεκατομμύρια. Το κράτος εισπράττει περίπου 3,6 ΦΠΑ από τα 3,6 δισεκατομμύρια. Άρα είναι καλύτερο συνεργάτη. Πρόσεξε να δεις, δεν είναι 3,6. Τους πάντων τα στοιχεία που έχω δει εγώ και είναι του 24, του 25, δεν ξέρω τα φετινά. Ο τζίρος είναι 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πώς είναι το καθαρό κέρδος? Το καθαρό κέρδος είναι 2%. Δηλαδή, προσέξτε, ο τζίρος των υπεραγορών, το σούπερ μάρκετ δηλαδή, έτσι, είναι 5,3-5,5, σας λέω για το 2024 που έχω τα στοιχεία. Τα καθαρά κέρδη που δηλώσαν, ξέρετε πόσο είναι? 90-100 εκατομμύρια. Προσέξτε, ετήσιος τζίρος 5,5 δισεκατομμύρια. Καθαρά κέρδη 90 με 100 εκατομμύρια. Το καταλάβατε? Το καταλάβατε? Βέβαια θα μου πείτε ότι είναι εντάξει, οκ. Δουλεύουν για ένα κέρδος 2% γιατί έχουν διάφορα θέματα και πάει λέγοντας μεικτό περιθώριο κέρδους, έχουν τεράστιο λειτουργικό κόστος, έντονο ανταγωνισμό κτλ. Αλλά προσέξτε, για τους ελεύθερους επαγγελματίες μπήκε τεκμαρτό. Δηλαδή σου λέει, εσύ κάτσε ρε μεγάλε, πώς έχεις αυτό το τζίρο, δηλώνεις αυτά τα λίγα και όχι, θα πληρώσεις αυτό. Στους σούπερ μαρκετάδες δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή 5,5 δισεκατομμύρια, 90 εκατομμύρια, 100 καθαρά κέρδη. Μόνο που τα κέρδη δεν βγαίνουν από αυτό, από αυτή τη δραστηριότητα. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Γιατί υπάρχουν οι άλλες εταιρείες. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε όμως στον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων. Κύριε Γραμματικογιάννη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα. Είχαμε αυτή την κατάρρευση. Τι πληροφορίες έχουμε, πώς έχει συμβεί, έχετε κάνει εσείς κάποιες διαπιστώσεις?
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν ξεκινάμε από το συμπέρασμα ότι μια πολυκατοικία δεν πέφτει από τη μία μέρα στην άλλη έτσι, σε μια στιγμή. Άρα προφανώς υπάρχει κάποιος λόγος, υπάρχει κάποιο υποκείμενος λόγος, ο οποίος οδήγησε σε αυτό το φαινόμενο. Είμαστε τώρα στη φάση της διερεύνησης των αιτιών. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι δίπλα ακριβώς στην υποδομή που κατέρευσε στην πολυκατοικία εκτελούνταν εργασίες για την ανέβηση μιας άλλης.
1: Είχαν ολοκληρωθεί οι εξκαφές, μάλλον η κατεδάφιση, και είμαστε στη φάση των εξκαφών. Γνωρίζετε σε ποιο στάδιο βρισκόντουσαν οι εργασίες εκεί?
2: Η κατεδάφιση του παλαιού κτηρίου είχε ολοκληρωθεί από πέρσι.
1: Μάλιστα.
2: Σε αυτή τη φάση τώρα ήταν ουσιαστικά οι εργασίες για την ανέγερση της νέας πολυκατοικίας.
1: Άρα δεν είχε πλησιάσει κάποιο σκαπτικό μηχάνημα οτιδήποτε την παλιά, αυτή που κατέρευσε, ας πούμε, για να πούμε ότι προκλήθηκε εκεί μία βλάβη, ας πούμε, από αυτή την εργασία.
2: Ακριβώς δίπλα σε αυτή την πολυκατοικία είχε ανοιχτεί ένα σκάμα δουλειώσαν εργασίες ακριβώς στο όριό της.
1: Α, στο όριό της, το σκάμα.
2: Άρα ενδεχομένως αυτό είναι, διερευνάται αυτή τη στιγμή και είναι, ας πούμε, το μεγάλο ερώτημα των επόμενων ημερών, του επόμενου διαστήματος, εάν και κατά πόσον τηρήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας, εάν έγιναν οι εργασίες που προβλεπόντουσαν, εάν όλα τηρήθηκαν όπως έπρεπε να γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, όπως λέμε.
1: Οπότε θα γίνει έρευνα, επομένως είμαστε σε αυτή τη φάση της διερεύνησης. Οι άδειες και όλα αυτά ήταν όλα καθόλου ανώμημες, έτσι δεν υπάρχει κάποια παρατυπία σε αυτό?
2: Ως προς το αριθμητικό κομμάτι, ναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι τώρα κατά πόσο πηρήθηκαν και οι άδειες.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Θα γίνει. Τώρα, από εκεί πέρα με τους ανθρώπους, αναλάβατε και μια πρωτοβουλία εσείς ως Δήμος Αθηνών, τους φιλοξενήσετε αυτούς τους ανθρώπους. Τι έχει γίνει, πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Ήρθαν εκεί που τους είχατε βρει κάποιους χώρους, έχουν βρεθεί καταλήμματα να στεγαστούν αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί είναι πραγματικά συγκλονιστικό να φεύγεις για τη δουλειά σου. Δηλαδή, το πρώτο καλό είναι ότι δεν είχαμε νεκρούς, σαφώς. Έχουμε ένα σκυλάκι βέβαια, το οποίο είναι και αυτό μια ψυχούλα που χάθηκε. Αλλά είναι συγκλονιστικό το να είσαι με τα ρούχα σου, να μην έχεις αλλαξιά, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό.
2: Το γεγονός ότι το σκυλί έμεινε μέσα και ουσιαστικά σκοτώθηκε κατά τη διαδικασία αυτή, προκύπτει ένα άλλο συμπέρασμα, το πόσο γρήγορα εξελίχθηκε το φαινόμενο, όπου οι άνθρωποι ίσα ίσα προλάβαν οι ίδιοι να βγουν έξω και δεν προλάβαν να βγάλουν είτε τα προσωπικά
1: του. Αυτή η πληροφορία, κύριε Γραμματικογιάννη, ότι είχε πάρει μια κλίση και ότι γινόταν κάποιες εργασίες υποστήλωση, ότι τους είχαν πει ότι παιδιά προσέξτε λίγο γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα, επιβεβαιώνεται από κάπου, έχει επιβεβαιωθεί από εσάς, από τις μαρτυρίες, από τους ανθρώπους που μιλήσατε?
2: η δική μου πληροφόρηση είναι ότι ουσιαστικά εντοπίστηκε μία κλίση χθες, εμφανής κλίση. Οι άνθρωποι προλάβανε και βγήκαν και ακριβώς κατάλαβαν ότι πρέπει να υπάρχει επικίνδυνοτητα. Και μετά από λίγο επίλυσε η κατάρρευση.
1: Την ώρα δηλαδή, η κλίση έγινε σε χρόνο, ας πούμε, πολύ κοντινό της κατάρρευσης. Δεν έγινε, ας πούμε, το πρωί πριν την κατάρρευση, κάποιες ώρες.
2: Οι άνθρωποι βγήκαν τελευταία στιγμή. Βέβαια, είχαν οκλήσει και το προηγούμενο διάστημα τους εργάτες και τα λοιπά, το εργοτάξιο, ότι παιδιά, κάτι δεν πάει καλά, κάτι συμβαίνει εδώ. Δεν ξέρω κατά πόσο ελήφθησαν υπόψη αυτά ή αν προλάβανε να λάβουν μέτρα οι εργαζόμενοι στην οικοδομή. Και ό,τι έγινε, έγινε. Από εκεί και πέρα, ο Δήμος ήδη χθες σε μια έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ένα πρώτο κονδύλι 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για την κάλυψη, ξέρετε, των πρώτων των αναγκαίων για τις πρώτες ημέρες. Υπάρχει δυνατότητα και για να υποστηριχθούν σε ό,τι αφορά να μείνουν οι άνθρωποι το επόμενο διάστημα. Δεν χρησιμοποιήθηκε αυτό. Φαντάζεστε, καταλαβαίνετε και το σοκ τους. Οι άνθρωποι πέρασαν το πρώτο βράδυ ουσιαστικά έξω από το σπίτι τους. Γιατί βόντουσαν, έχουν μέσα τα πράγματά τους. Καταλαβαίνετε, είναι δύσκολη η κατάσταση. Εμείς θα συνεχίσουμε να υποστηρίξουμε. Είμαστε μαζί τους όπως χρειαστεί και όπως μας ζητήσουν και οι ίδιοι.
1: Για φιλοξενία, έχετε κάποια σπίτια, κάτι, τι σχεδιάζετε, τι μπορείτε να τους προσφέρετε, μια επιδότηση ενοικίου, πώς το σκέφτεστε?
2: Αυτό σας λέω, ότι είμαστε επαφή μαζί τους. Εάν παραστεί ανάγκη και αν δεν έχουν κάποιοι να μείνουν οι άνθρωποι, υπάρχει δυνατότητα ο Δήμος να το υποστηρίξει αυτό. Αλλά είμαστε πρώτα να συνεννοηθούμε.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Το αντανακλαστικό που έδειξε ο Δήμος είναι πολύ σημαντικό, γιατί η ανθρώπινη αλληλεγγύη είναι και το πρώτο και το βασικότερο. Και μετά, αφού δεν υπήρχε θύμα ανθρώπινο. Βέβαια υπήρχε το σκυλάκι, αλλά αφού δεν υπήρχε ανθρώπινο θύμα, τώρα να βρεθούν υπηρεσίες όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους για να επανέλθουν στη ζωή τους, στην κανονικότητά τους.
2: Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να απαλύνουμε λίγο τη δοκιμασία του κατανάλωση. Των πραγμάτων δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Κύριε Γραμματικογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Ξέρεις τι έκανα, μόλις μπήκα στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω και πρόσφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, είστε συντονισμένοι στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6947-789-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Ο Αγισίλιαζος μου λέει καλημέρα, καλό μήνα. Έχουμε πήξει από δημοσκοπήσεις και ψευτό Τσίπρα. Έλεος πια, Αγισίλα, έχεις απολύτω δίκιο. Για το ψευτό Τσίπρα, εντάξει, είναι δικό σου χαρακτηρισμός. Αλλά ότι έχουμε πήξει δημοσκοπήσεις, είναι απίστευτο αυτό. Καταναλώνουν περισσότερες δημοσκοπήσεις από όλες αυτές τις διαδικασίες που προσπαθούν να μας πείσουν, τέλος πάντων, για το τι ακριβώς συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό. Λες και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό. Και από την άλλη, εντάξει, ο Αλέξης Τσίπρας είχε και έχει τη μεγάλη δυνατότητα, γιατί γίνεται μια υπερπροβολή του Αλέξη Τσίπρα και των στελεχών. Και είχε σημαντική ευκαιρία, γιατί δεν το έχει συναντήσει ποτέ αυτό, γιατί ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ είχε απέναντί του τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης κτλ. Τώρα του έχουν στρώσει κόκκινα χαλιά να διατυπώσει τις απόψεις του. Και είχε μια χρυσή ευκαιρία πραγματικά να αναδείξει ζητήματα, πτυχές, προτάσεις και όλα αυτά. Ωστόσο φαίνεται ότι δεν τα καταφέρνει. Παρά το ότι κάποιοι λένε πω μπήκε με δυναμική και αυτά και τα λοιπά, τι μπήκε με δυναμική? Ναι, μεν προσπέρασε το Πασόκ, αλλά πού το προσπέρασε? Βάσει των εθνικών εκλογών, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεύτερο κόμμα. Και βάσει των ευρωεκλογών, ο Κασελάκης είχε 17%. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Και τώρα υπάρχουν πανηγύρια με 14%. Και όταν η διαφορά είναι double score από το Μητσοτάκη. Άρα, ο στρατηγικός στόχος του Τσίπρα για να κερδίσει το Μητσοτάκη δεν επιτυχάνεται. Και βέβαια, να δούμε και το φθινόπωρο τι θα γίνει. Λοιπόν, η Μαρία μου λέει καλημέρα. Πληρώνει ο Δήμος, ναι, καλά κάνει. Αλλά αυτοί που πρέπει να πληρώσουν είναι υπεύθυνοι της διπλανής οικοδομής. Πάντα οι εργολάβοι γλιτώνουν και δεν αποζημιώνουν. Θα μπλέξουν τα θύματα με δικαστήρια για χρόνια, να το δούμε. Μαρία, έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά εδώ θα δούμε πώς θα λειτουργήσει και η δικαιοσύνη. Έτσι, γιατί σαφώς και πρέπει να γίνει η ανάληψη των ευθυνών από αυτούς που πραγματικά φταίνε. Απλώς ο Δήμος τώρα κάνει την αρρωγή. Κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Την πρώτη βοήθεια που δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Πάμε όμως στον Οικονομικό Σύμβουλο, τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, για να δούμε διάφορα θέματα που μας απασχολούν πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Χατζησαλάτα, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Αλλά φανταστείτε, πολύ τραγική αυτή η είδηση για την πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας. Φανταστείτε όμως τους ενίκους που αυτή τη στιγμή δεν έχουν απολύτως τίποτα.
0: Βέβαια.
1: Ό,τι είναι, είναι μέσα στα κλειδίσματα.
0: Είναι φοβερό. Να χάνεις δηλαδή τα πάντα. Η αιστεία πάντα είναι ό,τι σημαντικότερο για έναν άνθρωπο. Χάνεις την αιστεία του, δηλαδή είναι με τα ρούχα του έξω και δεν έχει τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε λίγο ένα θέμα που το έχουμε θίξει. Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα τώρα με τις δωρεές, τις γονικές παροχές, που μπαίνουν σε μπελάδες άνθρωποι, οικογένειες. Δηλαδή, τώρα ο πατέρας, η μάνα έχει σε κοινό λογαριασμό το παιδί για τα έξοδά του, που είναι φοιτητής, που ψάχνει να βρει δουλειά ακόμα και αν έχει τελειώσει τις σπουδές του. Ζει, είναι εξαρτώμενο μέλος, έτσι. Ή ακόμα και έχουμε την εικόνα ότι ακόμα και μεγαλύτεροι άνθρωποι. Υπάρχει βοήθεια από την οικογένεια, από τη μάνα και τον πατέρα, γιατί δεν βγαίνουν έξω. Δηλαδή, άνθρωποι με οικογένεια παίρνουν και από τη σύνταξη του παππού, παίρνουν και από το μισθό της μάνας, του πατέρα. Και εδώ τώρα θα έρθει η εφορία να πει: «Οπ, εδώ πέρα κάτσε, εδώ πέρα έχεις υπερβεί κανόνες». Τι γίνεται?
1: Ήδη υπάρχουν πάνω από 1000 περιπτώσεις όπου ελέγχει η ΑΔΕ αν αυτή η διαδικασία της δωρεάς έχει γίνει με νόμιμο τρόπο, και υπάρχουν ξεχωριστές περιπτώσεις. Δηλαδή, ξέρουμε όλοι, ο γονέας στο παιδί, ο παππούς, η γιαγιά στο εγγόνι και οι σύζυγοι μεταξύ τους έχουν δικαίωμα να κάνουν δωρεές αφορολόγητες μέχρι του ύψους των 800.000 ευρώ. Ο καθένας και για το κάθε τέκνο.
0: Συνολικά.
1: Και για το κάθε εγγόνι.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Για το κάθε παιδί. Από εκεί και πέρα όμως, για να γίνει αυτό και να υπάρχει το αφορολόγητο, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει αυτή η μεταφορά του χρήματος να γίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Δηλαδή από το λογαριασμό τον δικό μου στο λογαριασμό του παιδιού μου. Δεν έχω δικαίωμα να πάω να καταθέσω μετρητά σε αυτό το λογαριασμό. Τότε δεν θεωρείται πλέον δωρεά που επίπτει σε επιτετάξεις του αφορολόγητου.
0: Ζαλίζομαι τώρα σιγά σιγά όλα αυτά που μου λέτε, αρχίζω και μου ανεβαίνει πίεση. Έτσι. Δηλαδή τώρα, άμα πάει να καταθέσει και αν δεν το κάνει με το λογαριασμό. Δηλαδή εντάξει τώρα, okay, προσπαθεί να ελέγξει από την πηγή του χρήματος, καταλαβαίνω, αλλά εντάξει.
1: Σωστά.
0: Okay.
1: Σωστά. Πρέπει υποχρεωτικά λοιπόν να είναι, αν τώρα ένας γονέας έχει το δικαίωμα να έχει τα χρήματα στο σπίτι του. Γιατί κανείς δεν του λέει ότι πρέπει υποχρεωτικά να τα έχει στην τράπεζα. Ναι. Και είναι νόμιμα φορολογημένα αυτά τα χρήματα. Τι πρέπει να κάνει. Θα πρέπει να ανοίξει έναν λογαριασμό, να τα μεταφέρει.
0: Να τα βάλει στο δικό του λογαριασμό, να τα μεταφέρει. Δηλαδή εντάξει. Okay. Ναι. Ωραία.
1: Δεύτερη περίπτωση εδώ είναι τα αδέρφια μεταξύ τους. Μπορεί τα αδέρφια μεταξύ τους να είναι πρωτοβάθμιοι συγγένειες, αλλά όχι στη φορολογική κλίμακα. Εδώ τι κάνουμε. Αν σε περίπτωση τα δύο αδέρφια μεταξύ τους ο ένας τον άλλον κάνει αυτή τη δωρεά, θα επίπτει σε φόρο. Τι έχει βρει λοιπόν ο ωραίος Έλληνας. Λέει, το ένα το παιδί κάνει δωρεά στο γονέα, άρα φορολόγητο, και ο γονέας την κάνει δωρεά στο άλλο το παιδί, αλλά πάλι αφορολόγητο. Οπότε στην ουσία φτάνουν στον αδελφό χωρίς να υπάρχει φορολόγηση. Αν αυτή η πράξη γίνει σε διάστημα 6 μηνών περίπου, η ΑΔΔ τη θεωρεί δόλια και μπαίνει φόρος. Επίσης, κινήσεις μεταξύ κοινών λογαριασμών. Αν έχουμε ένα κοινό λογαριασμό 2 ή 3 άτομα, συγγενείς παραδείγματος χάρη ή οτιδήποτε άλλο, και αυτός που μετέχει στο λογαριασμό μεταφέρει χρήματα στο δικό του τραπεζικό λογαριασμό και κάνει οποιαδήποτε κίνηση, αγορά ή οτιδήποτε άλλο, ελέγχει η ΑΔΔ αν σε περίπτωση αυτός έχει σφαίρει στο λογαριασμό.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, είναι μάνα, πατέρας, γιο, δηλαδή, συγγνώμη, δίνει ο πατέρας το γιο για να πληρώσει το ενίκη, για παράδειγμα, ή ο πατέρας το φοιτητή. Θα ελεγχθεί αυτή η μεταφορά τα 500 ευρώ ή το 1.000 που δίνει το μηνά.
1: Εδώ πάμε στην άλλη περίπτωση.
0: Δηλαδή, αυτό λοιπόν είναι ντροπή όπου, τώρα.
1: Ωραία. Όταν οι γονείς λοιπόν είναι προς τα προστατευόμενα τέκνα ή στα τέκνα τα οποία σπουδάζουν και μεταφέρουν χρήματα, εκεί λοιπόν αν αυτά τα χρήματα είναι για την καθημερινότητά τους, για την κάλυψη των αναγκών τους, δεν θεωρείται δωρεά, οπότε δεν παίρνει σε καμία τέτοια περίπτωση.
0: Πώς το ξέρει δηλαδή, όταν είναι προστατευόμενο το μέλος, αυτή είναι η συνθήκη.
1: Όταν είναι προστατευόμενο το τέκνο ή είναι φοιτητής ή φοιτητρία.
0: Είναι φοιτητής ή φοιτητρία.
1: Εκεί λοιπόν είναι λογικό ότι εισφέρει ο γονέας στην καθημερινότητα του παιδιού. Και έχει βγάλει λοιπόν την κυκλοφορία και λέει ότι σε αυτή την περίπτωση και για αυτά τα έξοδα εννοείται ότι δεν προκύπτει θέμα δωρεάς.
0: Ωραία, μεγαλύτερο παιδί, το οποίο έχει οικογένεια ο άνθρωπος, έτσι, και δεν τα βγάζει πέρα. Και προσφέρει και η γιαγιά και ο παππούς, ξέρουμε τώρα ότι πολλοί συνεισφέρουν για να βγει το έξοδο, έτσι δεν είναι.
1: Σωστά. Εκεί λοιπόν,
0: ή και έχουν και κοινό λογαριασμό μαζί, δηλαδή, και τι θα ελεγχθεί, ας πούμε.
1: Εκεί λοιπόν θα πρέπει, αν δίνουμε χρήματα, ποσά συγκεκριμένα, σε τακτά χρονικά διαστήματα, αυτά τα ποσά θεωρούνται δωρεά. Και οπότε πρέπει πλέον να κάνουμε δήλωση δωρεάς. Είμαστε στο αφορολόγητο με 800.000 ευρώ, αλλά πρέπει να κάνουμε δήλωση
0: δωρεάς. Δηλαδή, ακόμα και να του δίνει 500 ευρώ, ας πούμε, το μήνα, ακόμα και να του δίνει 1.000 ευρώ το μήνα.
1: Από τη στιγμή που δεν είναι προστατευόμενο τέκνο, κανονικά πρέπει να κάνουμε δήλωση δωρεάς.
0: Μάλιστα. Άρα αυτά θα ελεγχθούν δηλαδή κάποια στιγμή.
1: Αφορολόγητοι.
0: Ναι, αν δεν το έχουν κάνει στο property, δηλαδή, θα έρθει κάποια στιγμή η εφορία και θα του πει: κοίταξε, να δεις, εσύ έδωσες, ας πούμε, φέτος 10.000 στο παιδί σου για. Προφανώς για τα ενίκια και τα έξοδά του και θα σου φορολογήσω.
1: Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν καλό είναι να γνωρίζουμε ότι να κάνουμε μια χρηματική δωρεά, αν έχουμε δυνατότητα φυσικά, στο παιδί μας σαν ένα συγκεκριμένο ποσό, μαζικά.
0: Μου φαίνεται παράλογο γενικά της Αλάτα, δεν ξέρω εσείς θα ξέρετε, σας φαίνεται παράλογο ή έτσι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή δεν ξέρει η εφορία ότι είναι ο πατέρας με το παιδί, δηλαδή, και έχει και αφορολόγητο 800.000 και πρέπει να το κάνει στο My Property, και ενώ γίνονται όλα μέσω τραπεζικών λογαριασμών και έχουν όλοι τα ψηφιακά μας στοιχεία. Δηλαδή γιατί πρέπει να γίνει το My Property, ενώ αφού το βλέπεις, αφού είναι πατέρας, έχουν κοινό λογαριασμό, πατέρας με παιδί, μάνα με παιδί, οικογένεια. Δηλαδή γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η έξτρα διαδικασία για να τον πιάσεις στην παγίδα. Δηλαδή είναι μια ψηφιακή...
1: Ο σοφός λαός λέει κάτι για την Κάμιλο και τον Κόνοπα. Από εκεί και πέρα όμως είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθείτε. Η διαδικασία του My Property και της δωρεάς είναι μια διαδικασία που γίνεται αυτοματοποιημένα, δεν χρειάζεται να τρέχουμε σε συμβολογράφους ή οπουδήποτε αλλού. Από το σπίτι μας, μέσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μπορούμε να το κάνουμε, και είναι για μια διασφάλιση των πολλών ποσών. Το θέμα είναι ότι φτάνουμε να σας θυμίζω στην προπληρωμένη κάρτα.
0: Εμείς δεν μιλάμε τώρα να δώσει, πώς το λένε, 100-300 χιλιάρικα. Έτσι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά άμα δίνει ένα 500 το μήνα ή ένα 1.000 το μήνα, προφανώς μαζεύονται 10-12 χιλιάρικα το μήνα, το χρόνο. Γι' αυτά τα.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
4: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
0: Του κράτους. Λοιπόν, Ελένα,
5: ο Χρυσός και το Ασήμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: Σε αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων μεταμόρφωση και Κηφισίας, στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα και προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στο τμήμα μεταξύ του Κης Πλακεντίας και Κηφισίας. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην παραλιακή Ηλιοφόρο, στο ρεύμα προς Πειραιά από το Δέλτα Φαλήρου, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμίτζη, στη Μεσογείον προς κέντρο κατά μήκος του Χολεργού, στη Λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι την Ιερά Οδό. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμάγκα, στην άνοδο της λεωφόρου Φιλής κατά μήκος του Καματερού και στην άνοδο της λεωφόρου Ηρακλείου προς την Αττική Οδό. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη συντονισμένη επίθεση με γκαζάκια που εξαπέλυσαν άγνωστοι στις 4 τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Του Προέδρου της Διοικούς Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας πρώτης Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται η μητέρα της κυρίας Νέστορα, ενώ ο πατέρας της και ακόμη 3 άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. 2 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες σε κατοικία στο Δερβαίνι, στο Ρέκοστρο Θεσσαλονίκης. Μετά τον 66χρονο άνδρα που βρέθηκε νεκρός από τους πυροσβέστες στην αυλή του σπιτιού, εντοπίστηκε ακόμη μία σωρός μέσα στο σπίτι, η οποία και αναμένεται να ταυτοποιηθεί. Εικάζεται ότι πρόκειται για το 12χρονο γιο του. Τραγική φιγούρα, η 40χρονη μητέρα, η οποία νοσηλεύεται με εγκάβματα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Στην Ευελπίδα μετήχθησαν πριν από λίγο οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά σε πολεοδομικές παραβάσεις. Ένα γόρι 3 ετών ανασύρθηκε εν ζωή από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 μέρες μετά τους 2 σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες. Πάντως εκφράζονται φόβοι πως ο αριθμός των θυμάτων του φωνικού σεισμού θα αυξηθεί δραματικά, καθώς τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν πως αγνοείται η τύχη περίπου 50.000 ανθρώπων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους 16 του Μουντιάλ προκρίθηκαν Μεξικό, το Μεξικό μετά το 2-0 επί του Ισημερινού, η Γαλλία νικώντας τη Σουηδία 3-0 και η Νορβηγία που επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Στις 7 το απόγευμα, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τα μεσάνυχτα, Βέλγιο Σενεγάλη. Και στις 3 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία Ερζεγοβίνη. Φιλικός προετοιμασίας του Παναθηναϊκού απέναντι στη Χέλμοντ Σπορ στην Ολλανδία, Σέντρα στις 6 το απόγευμα. Στις 7.30 το απόγευμα ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο δεύτερο γύρο του Wimbledon. Χθες η Μαρία Σάκαρη έκανε νικηφόρα πρεμιέρα στο Wimbledon απέναντι στην Κλάρα Τάουσον και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
9: Ηλιοφάνεια για σήμερα Τετάρτη περιμένουμε στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στον Νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλιμο και Λιφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μόνο μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Λίγο μετά τις 9, καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Η πρώτη μέρα που αισθανόμαστε τη ζέστη λίγο περισσότερο και εντάξει πρέπει λίγο, είχαμε συνηθίσει στο... Είχαμε εμείς το πολύ ευρωπαϊκό καλοκαίρι και οι άλλοι είχαν το καλοκαίρι το γερό με τον καύσωνα. Τώρα σιγά σιγά αντιστρέφονται οι όροι. Οι πολιτικοί όροι επίσης έχουν ένα ενδιαφέρον, όπως διαμορφώνονται από τις δημοσκοπήσεις. Τις πιστεύεις εσύ, Τάκη?
1: Δημοσκοπήσεις.
0: Τσουπ, εμφανίζονται συνήθως δημοσκοπήσεις.
1: Τάσο στενοχωριέται. Εγώ τι να στενοχωριέται.
0: Και τι να στενοχωριέται, Τάκη?
1: Τι με νοιάζει με τις δημοσκοπήσεις? Κερδάνε όλοι. Όλοι σε λίγο θα είναι. Λοιπόν.
0: Η Ελλάδα συνοψίζεται στην ιστορία με την πολυκατοικία. Υπήρξε άνθρωπος ο οποίος είπε και η πίζα γέρνη δεν έχει πέσει. Και υπήρξε και μηχανικός γυναίκα η οποία είπε σηκωθείτε να φύγετε. Μην μείνει κανείς μέσα για κανένα λόγο. Υπάρχουν αυτές οι δύο ταχύτητες στους ανθρώπους και στις καταστάσεις.
1: Όταν λες ταχύτητες.
0: Υπάρχει αυτός ο οποίος είναι «Ω, μη ζωνιάζει, δεν πειράζει, δεν έχει ανάγκη». Αυτή η ταχύτητα. Και υπάρχει και η ταχύτητα για να σωθείτε πρέπει να βγείτε αμέσως, είναι επικίνδυνο αυτό το κτίσμα.
1: Λοιπόν, πώς περιπτώσει, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολα. Έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο βίντεο μαζί. Έχουμε μια στήλη στο nipos.gr. Το παύλο πρόβατο έχουμε με τη μαντάμ εδώ.
0: Ναι. Ποιος είναι από τους δύο, δεν ξέρω.
1: Εσύ, τι εγώ.
0: Α, εντάξει, ναι, το μαύρο μαλλί.
1: Όχι, γιατί εγώ τι έχω γκρίζα μαλλιά. Εγώ θα είμαι.
0: Μόνο αν κάνουμε τον γκρίζο πρόβατο.
1: Θα είμαι εγώ.
0: Θα μπορεί να το πούμε.
1: Το μαύρο, εσύ. Λοιπόν, όπου εκεί κάνουμε μια σύντομη. Παρουσιάζουμε ένα ρεπορτάζ και μπορείτε να το δείτε στο newpost.gr το θέμα για να ακούσετε το ρεπορτάζ που κάνουμε σχετικά με το ΣΥΡΙΖΑ τι ακριβώς γίνεται.
0: Εκεί είναι πιο πολλά πράγματα που προκύπτουν μέσα στην ημέρα, είναι τα πιο φρέσκα και τα πιο καθημερινά, γιατί στο άλλο στο αφού μιλάω είναι πιο χιουμοριστικό και γενικού ενδιαφέροντος χαβαλέ και έρχεται και ο Δημήτρης Τάκης μας, εκεί είμαστε τρεις, ενώ το μαύρο πρόβατο είναι τα πιο
1: κούκος.
0: Τα φρέσκα νέα είναι, ναι, το μαύρο πρόβατο.
1: Κοίταξε, μετά από μια επικοινωνία που είχαμε κεντρικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μου είπε αρκετά πράγματα. Μου είπε ότι τρεις είναι αυτοί που φαίνεται να θέλουν να διεκδικήσουν την ηγεσία του κόμματος, υπό την έννοια ότι ο κ. Φάμελος θα φύγει, κάτι που δεν θεωρούν πάρα πολύ εύκολο, και αυτός το γύρισε τώρα μετά την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα εδώ στον Αλφα, στον Αντώνιτος Ρόιτερ. Εντάξει, δεν μπορεί να επιμείνει σε μια συζήτηση συνεργασίας όταν ο ίδιος τους λέει παιδιά δεν σας θέλω, δεν γίνεται να είμαστε μαζί πάλι. Είναι ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος το έχει δηλώσει κιόλας. Είναι η κυρία Δούρου, η Ρενάη Δούρου, η οποία υπομονετικά περιμένει όλο αυτόν τον καιρό, και είναι και, όπως μου είπαν, και ο Κώστας Αλβανίτης, φίλος του Τάσου. Για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ο τίτλος είναι φίλος του Τάσου, είναι ένας ειδικός τίτλος,
1: ναι, είναι
0: που το δίνουμε εμείς, σαν τη Βουλή των Λόρδων δηλαδή.
1: Ναι, που είναι κάτι περίπου αυτό, περίπου αυτό. Εν πάση περιπτώσει αυτοί οι τρεις φαίνεται να...
2: Δεν το περίμενα τον Αλβανίτη.
1: Κοίταξε να δεις, εντάξει, έχει δώσει τις μάχες του στην Ευρωβουλή, μπορεί να διαφωνείς μαζί του, δεν έχει καμία σημασία.
0: Δεν συζητώ αυτό καθόλου, λέω ότι δεν είχα καταλάβει ότι
1: ποιο νέος είναι, εντάξει.
0: Σε αυτούς που διεκδικούν.
1: Νέος, εντάξει. Και νέος, νέος
0: εντάξει,
1: δεν είναι.
0: Ναι, όλοι αυτοί οι τρεις άνθρωποι
1: νέοι
0: είναι.
1: Ναι, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Ναι,
1: σημασία έχει ότι ενδιαφέρεται γι' αυτό και θα επιχειρήσει να κάνει, λένε, τουλάχιστον αυτοί που τα ξέρουν.
0: Ναι.
1: Προς το παρόν δεν κάνει δηλώσεις, είναι μακριά από τις σύνδρικες και τις φάμπρικες που συμβαίνουν εκεί.
0: Εγώ θέλω το σχολείο σου από αυτούς που λες, αυτούς τους τρεις. Ποιος πιστεύεις ότι θα μπορούσε να ωφελήσει την κατάσταση δημοσκοπικά για το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Και
0: είναι μια όθηση.
1: Και οι τρεις πιστεύω.
0: Και οι τρεις.
1: Και ο καθένας με διαφορετικό τρόπο.
0: Ωραία.
1: Ας πούμε αυτός που με τον οποίο μιλήσα εγώ μου έλεγε καλός χρυσός ο Παύλος, αλλά είναι πολύ οξύς, είναι κάτι που στην αριστερά, αυτή την αριστερά δεν το πολύ θέλουμε. Ψιλοφοβώνται τις εντάσεις, δεν τις θέλουν, έχουν άλλη λογική.
0: Και έχει εξτρήμα απόψη.
1: Αλλά, ναι, αλλά όμως θεωρεί ότι είναι μια περίπτωση όχι κακή. Η Ρένα Ιδούρου είναι πιο ήπιον τόνων, σκληρή βέβαια, αλλά με πιο ήπιους τόνους. Μετά είναι ο Κώστας Αλβανίτης, ο οποίος έχει θητεύσει στην Ευρωβουλή, εν πάση περιπτώσει ενδέχεται να έχει μια καινούργια πρόταση. Αυτό σκέφτονται, δεν φαίνεται ακόμα βέβαια στον ορίζοντα μια τέτοια προοπτική, υπό την έννοια ότι ο κύριος Φάβελος δεν είναι έτοιμος να φύγει, αφού όπως είπαμε το γύρισε τώρα, το γύρισε, είδε ότι με τον Τσίπρα δεν βγαίνει άκρη και σου λέει okay, δεν κάνω, δεν γίνεται να προχωρήσουμε άλλο. Είναι σαν και αυτόν που τραγούδαγε το «Δεν με ξέρανε ποτέ», ένα τραγούδι που το άκουσα, δεν το ήξερα τον καλλιτέχνη εγώ. Ο Τάσος του, τι έξι λέγεται.
3: Τι
1: έξι, ναι, ο καλλιτέχνης, τι έξι.
0: Α, μάλιστα.
1: Πώς λέμε, Μπιθικότσης, αλλά όχι, Μπιθικότσης, τι έξι,

0: λοιπόν σε αντίποδα αυτού του τραπ, προφανώς έτσι χαρακτηρίζεται η μουσική του συγκεκριμένου. Τάσο, έτσι δεν είναι? Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Το πέτυχα στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Και είπα κάτσε να το βάλουμε. Μπορεί να έχει κάποιο ενδιαφέρον δηλαδή για το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Αλλά μου λέει ένας φίλος, όχι με αυτό ρε παιδί μου, βάλτε τους κάτι άλλο. Θα βάλω το άλλο, αλλά δεν ξέρω πάλι αν έχει σχέση. Για δοκίμασέ το ρε Τάσο.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η τρίτη διεθνής. Εν πάση περιπτώσει, τραγουδάει κολονδία, αλλά δεν ξέρω και αυτό αν ταιριάζει στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και αυτή εδώ που τα λέμε δεν είναι για τρίτη διεθνή. Είναι για την 7η αυτή, τώρα είναι σε άλλη φάση. Δεν είναι κομμουνιστές, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω, ασφαλώς και δεν πρέπει να τους κατηγορούμε με τίποτα, ούτε να... Αλλά κάπου έχουν μπερδευτεί τα πράγματα. Θα πάμε σε διαφημίσεις, πριν όμως θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι που είναι άσχετο τώρα με τα προηγούμενα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή... Να πάμε στην πραγματικότητα, τη μουσική, κατά την κρίση μου πάντα.
1: Γιατί ναι, καθένας, θα βρω και εγώ τώρα να σου βάλω.
0: Ο καθένας έχει διαφορετικές απόψεις σε αυτά τα θέματα.
1: Προτείνουμε.
0: Ναι. Πριν από αυτό, Τάσο, να πω ότι άκουγα, έλεγα εχθές, σε έναν καλεσμένο που είχα στην εκπομπή, στη τηλεόραση, το Χρήστο, το Βεκλαμάνι, του έλεγα, ρε χρυσέ μου άνθρωπε, δεν σας στέλνουν οι δημοσκοπήσεις. Έχετε πρόβλημα. Δεν πάει το μαγαζί, δηλαδή κάπου έχετε μπερδέψει τα πράγματα. Δεν είναι επικοινωνιακή πολιτική αυτή. Τι εννοείται και αυτά και εκείνα και τα άλλα. Και του λέω, και το άκουσα σήμερα και το έχω το βίντεο, να του το στείλω. Είναι ένα βίντεο το 1985, όπου είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου, αυτό το εξήγησα, έχει πάει να μιλήσει σε μια συγκέντρωση θεματική ο Ανδρουλάκης, έτσι.
1: Ναι.
0: Βάζει τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Ναι.
0: Απάνω, ο οποίος τι λέει, λέει ας πούμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι. Τι κάνανε, και λέει φτιάξαμε τα πανεπιστημιακά, τρία πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Και εσύ θες να μιλήσεις για το εσύ.
1: Πες τι έχεις.
0: Βάλ τον Ανδρέα να λέει αυτό που έχει κάνει το κόμμα σου.
1: Ναι.
0: Τον Ανδρέα, όχι μην το λες εσύ.
1: Ναι.
0: Βάλ τον Ανδρέα για να δημιουργήσει.
1: Να δείξεις πώς έχει συμβάλει και πώς έχει αλλάξει και την ιστορία.
0: Και τι συνέχεια έχει. Και εκεί απάνω.
1: Αφού το έχεις.
0: Ναι, και αφού.
1: Δεν το έχουν όλοι.
0: Δεν το έχουν όλοι. Και αφού εκεί απάνω που λέει ο Αντρέ, ο συγχωρεμένος, το ποίημα για τα. Βγαίνεις εσύ. Το εξηγούσα το Χρήστο και δωρεάν του τα πάει.
1: Εκεί βέβαια αν βγεις.
0: Βγαίνεις εσύ λοιπόν μπροστά και τι λες.
1: Ναι.
0: Αυτό κάναμε και αυτό θα κάνουμε για το εσύ. Εκεί λοιπόν τι κάνεις. Συνδυάζεις αυτό που έκανες. Με αυτό που προτίθεσαι να κάνεις, άσε το Μίτσοτα για πες
1: το διάλογο. Συνέχεια
0: ή η Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν ξέρω πώς πρέπει, αν παίζει ο Ανδρέας, δεν ξέρω πώς πρέπει να βγεις. Πώς πρέπει να μεσολαβήσει μια παύση.
0: Όχι
1: γιατί
0: ρε.
1: Γιατί αυγείς κατευθείαν.
0: Καμία παύση.
1: Καμία παύση.
0: Τίποτα.
1: Εσύ λες με τη μία.
0: Με τη μία. Όπως θα μιλήσουν, θα έχει το θέμα, ας πούμε, παραδείγμα, την υγεία, γιατί ο Ανδρέας έχει μιλήσει για πολλά πράγματα. Την υγεία, ας πούμε. Και έχει τίτλο η συγκέντρωση αυτό. Δηλαδή το όραμά τους για την υγεία, για την επικοινωνία. Ένα-ένα πράγμα επικοινωνίες.
1: Αυτοί
0: τι κάνουν, βγάζουν 15 ανακοινώσεις την ημέρα, δεν βγάζεις άκρη τι θέλουν να πούνε και στο τέλος στέλνουν και καμιά σοβαρή ανακοίνωση και δεν την κοιτάς καθόλου.
1: Και σου λέει, όχι, δεν θα τα αφήσουμε εμείς να πέσει. Και αυτό και το ένα και το άλλο.
0: Ασφαλώς και δεν πρέπει.

Λοιπόν, να πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Θα μιλήσουμε για τις έρευνες που γίνονται στην κοινή γνώμη και κυρίως για τα ευρήματα που αφορούν, ας πούμε, τα προβλήματα που έχει ο κόσμος. Και έχω μια άλλη στάση σε αυτό, θα τα πούμε όμως στη συνέχεια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΘ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούτε πάντα Αλφα Radio 989 και είναι μαζί σας η Αθηναϊδα Νέγκα.
4: Ο
3: Τάσος Χαζανιάς στη ρυθμίση του ήχου υποτίθεται και εμείς θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Πολλά και διάφορα κυκλοφορούν σχετικά με τις δημοσκοπήσεις. Αν αρέσει η δημοσκόπηση είναι καλή, αν δεν αρέσει έστε διάλογο δημοσκοπήσεις και πάει λέγοντας, ας πούμε. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να πω το εξής, ότι χθες η δημοσκόπηση που παρουσίασε κάποιο κανάλι, ο Αντένα, η δημοσκόπηση του Αντένα δείχνει μια μικρή άνοδο της Δημοκρατίας, επίσης μια μικρή άνοδο του Τσίπρα, βέβαια η διαφορά τους σε 14 μονάδες δεν έχει σημασία αυτό, όλοι θα γίνει πρώτοι στο τέλος, γιατί πάντα όταν και τελειώνουν οι εκλογές γίνει ένα κόμμα πρώτο, μετά λέει το δεύτερο κερδίσαμε σε αυτές τις εκλογές, γιατί μπορεί να είχαν πάρει 2% παραπάνω δηλαδή, αλλά όταν γίνεται ένας αγώνας ποδοσφαιρικός όπως εχθές το βράδυ παρασχάρουμε τη Γαλλία, Γαλλία κέρδισε. Τρία έβαλε, 3-0. Έβαλε δύο μπαμπές. Ο Εμπαμπέ έβαλε δύο. Παιχτάρα μεγάλη. Εντάξει,
4: τώρα πόσο είναι Μέση και Εμπαπέ, είναι το ίδιο?
3: Ναι. Νομίζω, ναι. Όχι, στο σύνολο μέχρι τώρα των παιχνιδιών έχει 17, ο Εμπαπέ 19. Στο σύνολο των αγώνων όλων του Μουντιάλ είναι λίγο πίσω ο Μπαμπέ, αλλά έχει μπροστά του δρομολόγιο. Αλλά τελειώνει φέτος. Μπορεί και να τον περάσει. Θα το δούμε αυτό. Δεν έχει καμία σημασία. Ο Μέση είναι τεράστιος παίκτης. Δεν έχει καμία σύγκριση με αυτούς. Και εμένα μου θυμίζει. Τώρα λένε πολύ Μαραντόνα, εκείνο το άλλο. Εντάξει, ήταν άλλη εποχή. Το ποδόσφαιρο παίζεται τελείως διαφορετικά. Κυρίως βασίζεται τώρα στο τρέξιμο, νομίζω, και στην αντοχή που έχουν οι παίκτες και τι τους δίνουν και πίνουν και τα λοιπά.
4: Καλά και ο Μαραντόνα.
3: Καλός ήταν. Δεν μ' άρεσε εμένα. Μ' άρεσε ο Πελέ.
4: Ναι, ακριβώς αυτό και διάφορα άλλα.
3: Ήταν με στη σκόνη, δηλαδή εκεί στη χώρα του.
4: Απλώς νομίζω.
3: Στη γραμμή.
4: Νομίζω ότι ήταν πάντα συγκινητικός. Επειδή ακριβώς ήταν ένας τύπος ο οποίος δεν έμοιαζε ούτε με αθλητή, ούτε. Αυτό συγκινούσε. Απογοήτευαν όλα τα υπόλοιπα που είχαν σχέση με την προσωπικότητά του.
3: Θέλω να καταγγείλω τον Γιώργο τον Μπουλό, τον ακροατή. Είσαι εγκληματίας.
4: Στέλνει ακατάλληλες εικόνες.
3: Ακατάλληλες εικόνες. Είναι δυνατόν που πρέπει να μου στείλει το γαλακτομπουρίκο με τα σουρόπια? Δηλαδή εντάξει. Τώρα.
4: Αυτό το φας, εσείς,
3: να το φας και μετά. Να πάρει ζάχαρο. Λοιπόν,
4: Σεισμανόγλιο κατευθείαν.
3: Κατευθείαν, ναι.
4: Πρωί.
3: Όμορφες καλημέρες, στην πρωινή παρέα του Α989, λέει ο Σάξης ο Θοδωρόπουλος, καλώς τον, και εντάξει, η πρώτη είδηση λέει, τι λέει, καλημέρα, πρώτη είδηση, ο ΣΥΡΙΖΑ ζείτε και αναπνέτε για το 1% όλα τα δεξιά, τέλεια. Τι θες να πεις μωρέ γάμο, το πες το κανονικά αυτό που θες, γιατί με μπερδεύεις ας πούμε. Πρέπει κάποια στιγμή να πληρώσουν οι εργολάβοι. Για παράδειγμα, τότε με τη μόδα των υπαίθριων έχτιζαν παρανόμως επιπλέον μέτρα τα οποία τα πλήρωνε ο αγοραστής και ακολούθως πάλι ο αγοραστής καλούνταν από το κράτος να τα τακτοποιήσει, άρα να ξαναπληρώσει ο εργολάβος μόνο κέρδη από την. Γιατί ψέματα είναι, όπως το λες είναι αυτό. Καλημέρα σε όλους, τον Νίκο από τον Άφλιο με τα τριφύλια του. Καλημέρα σας, δυστυχώς σήμερα έφυγε ένας πολύ καλός ηθοποιός. Ποιος ηθοποιός?
5: Ο Μόσιος.
3: Ο Μόσιος.
4: Αυτός που έκανε τον Τάκο.
3: Ναι. Καλός αυτός, ναι. Πολύ συμπαθής. Πολύ συμπαθής. Είναι και 28. Έλεγα λοιπόν για τις δημοσκοπήσεις, για να συνεχίσω. Ο άλλος μου στέλνει από το Βάρσο και τυρόπιτες. Ρε φίλε, άσε μας πρέπει, τις χρωστάμε τίποτα. Έτσι. Άκου τώρα μια ανοησία, γιατί εδώ στη χώρα αυτή ό,τι προλάβουμε λέμε, ό,τι προλάβουμε λέει τώρα ένας εδώ, έχει καταλύσει περί παντός του επιστηστού να πάει αστυνομία, πάει να δει αν υπάρχουν προδομικές παραβάσεις, πάει να δει αν παιδιά πάνε στο σχολείο, λες και δεν υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες από τα εξετάσεις, ό,τι θέμα να είναι καμία δομή. Προσέξτε, αυτό που λέει ο φίλος είναι σωστό. Η ανοησία ποια είναι, ότι πιστεύουν μερικοί. Άκουγα χθες την εκπομπή, νομίζω, του Ανδρέα του Πετρόπουλου. Λέει η αστυνομία τι έκανε γι' αυτό. Η αστυνομία, όταν τις πάνε και τις καταθέτουν μια άδεια οικοδομής, δεν ελέγχει την άδεια οικονομής η αστυνομία. Είναι η δουλειά της αυτή.
4: Σου λέει την έχουμε.
3: Όχι, η αστυνομία έχει μπροστά της ένα χαρτί που λέει ότι νομίμως γίνονται αυτές οι εργασίες.
4: Ανακαίνιση, ας πούμε.
3: Γιατί μπορεί να κλείσει ο δρόμος, για. Ότι γίνονται νομίμως οι εργασίες, ότι έχει πάρει άδεια αυτός, δεν είναι παράνομος, βγήκε ένα σχεσκάδι.
4: Αν αυτός κάνει άλλη εργασία τώρα, η αστυνομία εκείνη τη στιγμή έχει το χαρτί για αυτό που τους έχουν καταθέσει.
3: Δεν έχει η αστυνομία, είναι αυτό, δεν έχει,
4: να
3: δεν
4: να
3: έχει
4: κάνει
3: την
4: αυτοψία.
3: Ευθύνη η αστυνομία. Δεν κάνει αυτοψία στην άδεια, αν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Μετά, όπως λέει αυτός ο κύριος εδώ και σωστά επίσης, πάνε να δει τα παιδιά, λέει, να πάνε σχολείο, υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες.
4: Υπάρχουν.
3: Ναι. Πρέπει να υπάρχουν. Δεν ξέρω, υπάρχουν, τι να σου πω τώρα.
4: Ειδικά οτιδήποτε έχει σχέση με παιδιά, με γονείς, με αμέλεια, υπάρχουν.
3: Σκάψανε, λέει, στο κέντρο του Χαλανδρίου για οπτικές είναι. Σουρωτήριο δρόμος. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα στους δρόμους? Μήπως σε μια εκπομπή να βγάλει κανέναν υπεύθυνο να μας εξηγήσει γενικά τι γίνεται με αυτές τις εταιρείες. Άκουσε, να σου πω, Γιώργο, το εξής, επειδή τον έχω ψάξει τη δουλειά, γιατί έχω πλακωθεί με τις εταιρείες αυτές. Εγώ ιδιωτικός. Έτσι, έχω σταματήσει στον δρόμο, έχω πλακωθεί με τον εργολάβο, γίναμε μαλλιά κουβάρια, ήρθε η αστυνομία, δεν γινόταν διαφορετικό. Τον σταμάτησα βέβαια, έτσι, για να αξιόμαστε. Σου λέει, θέλω να περάσω καλώδιο. Οπτικίνα. Ωραία, να την περάσει την οπτικίνα. Άδεια από πού έχει πάρει? Ο Δήμος συμπράττει. Ποια είναι η συμφωνία σου με το Δήμο, ρε μεγάλε? Δηλαδή δεν είναι. Εκεί τρελαίνουμε, θα πω μια κουβέντα χοντρή και δεν θέλω πρωί. Λοιπόν, ναι, δηλαδή έρχεσαι και μου λες, κάνω αυτό το έργο. Ωραία, το κάνεις αυτό το έργο. Πώς θα το αποκαταστήσεις? Μετά, είναι ο γείτονας και επειδή η οπτική είναι από εκεί, αυτός είναι απέναντι το μεταξύ, τραβάει μια γραμμή. Κάτσε, ρε μεγάλε, πώς γίνεται δηλαδή? Οριζόντια, κάθετα και γίνεται ο δρόμος όπως σας έλεγα χθες, μπακλαβάς. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή κάπου, εγώ δεν το βλέπω έξω αυτό, ρε παιδιά, δηλαδή. Κάποια λύση έχουν βρει. Θα μου πεις έξω ασφαλτοστρώνουν και με βροχή. Έχω δει να ασφαλτοστρώνουν στη Γερμανία με βροχή. Να καλά ο κόσμος και αυτοί να ρίχνουν άσφαλτο. Και είναι ειδική η κατασκευή και γίνεται η δουλειά σωστά. Εδώ, σας είπα και προχθές, άμα έχετε πέτρες στα νεφρά, ελάτε στην Κηφισιά, κάντε 5 βόλτες στους δρόμους, θα πέσουν οι πέτρες. Α, πιάσει τσούξιμο βέβαια, αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι.
4: Αυτό είναι η καλύτερη εκδοχή, να πέσει πέτρα από τα νεφρά του.
3: Να σου τα ίδια τα νεφρά.
4: Ακριβώς.
3: Ναι, γιατί.
4: Μην πέσει τώρα κάποιο ο οποίο είναι με μηχανάκι και οδηγεί και μπορεί να μην έχει ξαναοδηγήσει αυτό το δρόμο.
3: Μα τι να
4: πέσει
3: αυτό, εντάξει.
4: Μπορεί να σκοτωθεί.
3: Και μετά θέλω να πω το εξής. Βάλω αυτό γιατί πρέπει να το πω αυτό και θα σκάσω.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Λοιπόν, λέγαμε για τα κανάλια αυτά, ναι, που περνάνε, που εντάξει, εγώ δεν αντιλέγω να γίνει δουλειά, αλλά δεν υπάρχει το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι Δήμοι έχουν την ευθύνη, αλλά το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει την ευθύνη. Το έλεγα και χτες. Δεν μπορεί το Υπουργείο Εσωτερικών να μην έχει θεσπίσει ένα πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να κινούνται όλοι αυτοί.
4: Παίρνει στον δρόμο και πρέπει να τον παραλάβει κάπως.
3: Είναι τρεις εταιρείες, κάβουν ξεχωριστά. Ρε παιδιά, δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Θα σκάψει μία φορά, θα βάλει ο Δήμος, βάλει ένα λούκι, να το περάσουμε μετά, τελειώνουμε δηλαδή.
4: Αποκλείστο να υπάρχει πλαίσιο για αυτό το θέμα νομοθετικό και να μην
3: υπάρχει
4: τηρείτε.
3: Τίποτα από στην Ελλάδα είσαι τώρα.
4: Α, γιατί στην Ελλάδα έχουμε νόμους που περισσεύουν, ξέρεις, είναι για να φάνε και οι κότες. Το θέμα είναι αν επιβάλλονται, αν υπάρχει τρόπος.
3: Έχουμε νόμους που δεν τηρούνται κλασικοί νόμοι που υπάρχουν στην Ελλάδα.
4: Σωστά.
3: Ή τηρούνται αλακάρτ. Τώρα κακά τα ψέματα, έτσι είναι αυτά. Όμως εγώ θα παραμείνω θειασότης.

0: τα μηχανάκια νωρίτερα. Που είπες ότι έχουν πρόβλημα, προφανώς. Εγώ όμως έχω και μια άλλη ένσταση σε αυτό για τα παιδιά με τα delivery.
1: Α, ναι.
0: Λοιπόν, υπερβαίνουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Να τους συμπαρασταθούμε, να είμαστε μαζί τους εργαζόμενοι, τούτο, τάλος, όταν το φαΐ στο σπίτι δεν είναι δωρεάν τίποτα, βέβαια, εννοείται έτσι, για να εξηγόμαστε και κάποιοι κερδίζουν και αρκετά χρήματα. Για να λέμε τις αλήθειες και να μην λαϊκίζουμε ότι αυτό και δεν. Όχι, δεν μπορεί να σε προσπερνάει με τον τρόπο που σε προσπερνάει, να κάνει ζυγζάκ, να τον σκοτώσει καμιά ώρα και να τα πληρώσει εσύ.
1: Να έρχεται ανάποδα.
0: Χθες έγινε αυτό. Έγινε χθες αυτό. Εδώ ήρθε ανάποδα και γίνεται συνέχεια για να προλάβει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, κάπου υπάρχει ένα όριο. Και κάποιοι από αυτούς δεν έχουν και δίπλωμα. Ο Πακαλός. Όπως οι μοτοσυκλέτες, χωρίς πινακίδες. Ναι. Έχουν πίσω ένα κοφτό εκεί στο φτερό, είναι κοφτό και βάζουν μια πινακίδα που παίζει. Δεν τη βλέπουν ούτε οι ίδιοι. Ναι. Ούτε οι ίδιοι θυμούνται το νούμερο. Δεν την έχουν δει ποτέ την πινακίδα, τη βάλανε, τη δηλώσανε εκεί, δεν φαίνεται. Πού είναι η αστυνομία γι' αυτό? Να πούμε τα καλά για την αστυνομία, να πούμε και τα άσχημα όμως. Δεν μπορεί η αστυνομία να τον βλέπει να περνάει δίπλα το αστυνομικό και να μην τον σταματάει. Εγώ θα του έπαιρνα χτες το βράδυ, φεύγοντας από το Μέγκα που έκανα την εκπομπή, ανάποδα στον δρόμο που έφευγα, ανάποδα. Δυο πατίνια με κάτι παιδιά επάνω με 1000.
1: Δεν τελείωσε αυτή η ιστορία.
0: Τους λέω που πάτε ρε, που πάτε.
1: Δεν υποτίθεται ότι μπήκε.
0: Ποιο μου ρε. Άμα ρε εσύ Αθηναϊδά, άμα δεν σε πιάσει να την πληρώσουν 2, 5, 10.
1: Ναι, να πούμε στους άλλους ότι μην το κάνετε γιατί. Όπως ξέρεις τι, για να, να τα λέμε όλα. Ένα παράδειγμα του τι συμβαίνει αν κάποιους τους πιάσουν είναι η ιστορία με τα αλκοτέστ. Εκεί έχει υπάρξει συμμόρφωση γιατί είναι πάρα πολύ συστηματική η έλεγχη. Και πράγματι, βλέπεις πλέον στις παρέες που είναι κάποιος δεν θα πιει για να μας γυρίσει σπίτι. Άρα, κάποια πράγματα επιβάλλονται εάν το κράτος είναι πολύ συστηματικό στους ελέγχους του.
0: Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος τώρα εδώ για το θέμα που έχουμε παλέψει. Να ξεχωρίσουν τα δημοτικά τέλη από τη ΔΕΗ.
1: Εσύ, ναι, θέμα, εσύ το έχεις κάνει σήμα. Αυτό το είχες πει και στον Πρωθυπουργό όταν είχε έρθει εδώ.
0: Βέβαια. Και θα το ξαναπώ χίλιες φορές μέχρι να είπε θα το κάνουν. Θα δούμε όμως.
1: Αργεί ακόμα. Γιατί λέει, είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Άκουσα να δεις. Υπάρχει ένα θέμα εδώ. Ένας άνθρωπος που είναι φτωχός, δεν έχει πάρα πολλά λεφτά. Δεν σου λέω φτωχός. Τι γίνεται, για βάλε μουσική.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
6: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology, αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τα μηνύματά σας, τα οποία περιμένουμε μέσα στο Viber στο 6947-989-989. Μπορείτε να μας παίρνετε και τηλέφωνο στο 212-212-4800, να μας στέλνετε τα mail σας στο nerpapaki.alfaradio989.gr. Ο Πάνος ο Ζαχαριδάκης μας γράφει: στη Γερμανία υπάρχει μια μεγάλη σωλήνα σαν αγωγός κάτω από το δρόμο, που εκεί περνάνε όλες οι παροχές τηλεφώνου, ρεύματος, τουλάχιστον ό,τι έχει να κάνει με ρεύμα και δεδομένα, και ένας άλλος αγωγός για αποχέτευση. Και όποιος θέλει να περάσει κάτι, ανοίγει το καπάκι, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι αυτός είναι ο τρόπος ο ιδανικός για να γίνονται αυτές οι δουλειές. Το θέμα είναι και πάλι το κλείσιμο, από ό,τι καταλαβαίνω. Σε κάποιους δρόμους πρέπει να υπάρχει κάτι αντίστοιχο και στην Ελλάδα, αντίστοιχες υποδομές. Σε κάποιους, δεν λέμε παντού, μη φανταστείτε. Αυτό λέει χωρίς, αυτό το χωρίς πινακίδα το κάνουν πάρα πολλοί αστυνομικοί. Δεν το ξέρω, δεν το έχω δει. Υπάρχει αυτός ο αστικός μύθος. Να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπορεί, ειδικά αν υποθέσουμε ότι κάποιος έχει και την εύνοια, γιατί να θέλει να κάνει κάτι τέτοιο. Καλημέρα, λέει, μπράβο μας, λέει εδώ ο Χρήστος, για την ιστορία που λέγαμε με τα δημοτικά τέλη και την ΔΕΗ, μας λέει ο Χρήστος από την Κομοτηνή. Καλημέρα, λέει ο Αναστάσιος. Αν καθίσετε έξω από τη Γαδά σε κάθε αλλαγή βάρδιας, καλά, έχω και καλύτερα πράγματα να κάνω, θα δείτε πόσους μηχανές αστυνομικών κινούνται με φημέ τζάμι σε πινακίδα και πειραγμένες εξατμίσεις. Όντως, δεν το ξέρω, δεν έχω τέτοια νούμερα. Το αν κάθεσαι εσύ έξω από τη Γαδά και περιμένεις να γίνει αλλαγή βάρδιας για να δεις τι μηχανές οδηγούν οι αστυνομικοί. Εντάξει, είπαμε, κάποια πράγματα είναι και αστική μύθη. Μας στέλνει ένας φίλος εδώ μία φωτογραφία από το ναύπλιο, που είναι ένα μηχανάκι, παλιό μηχανάκι, και είναι σκεπασμένη πινακίδα επιμελώς με, ξέρετε, αυτό το πλαστικό, που το τραπέζο μάντιλο που βάζανε παλιά στις βεράντες. Έχει κόψει ένα τέτοιο κομμάτι και το έχει βάλει να κρύψει την πινακίδα, ωραία και τακτικά, και τους λέει: ποιος θα με ενοχλήσει, άμα την κρύψω θα πω είναι κρυμμένη. Τι θέλετε τώρα, μην με ενοχλείτε. Κύριε Τάκη, λέει, σε ποιο όνομα θα χρεώνονται τα τέλη? Φαντάζομαι στο δημότιο ενοικιαστή. Μόνο έτσι υπάρχει μια λογική, διότι αν πάει στο ακίνητο, δηλαδή στο άφημί του ιδιοκτήτη, θα υπάρχουν θέματα. Μα ούτως ή άλλως, όταν πάει ο ενοικιαστής να ενοικιάσει το σπίτι, τους λογαριασμούς μεταφέρει στο όνομά του. Φαντάζομαι ότι και με τα δημοτικά τέλη το ίδιο θα γίνεται. Τώρα όλα αυτά τα υπόλοιπα για το πώς, φαντάζομαι ότι κάποιον τρόπο έχουν σκεφτεί για να διαχωρίζονται τα δημοτικά τέλη. Σε όλο τον κόσμο αυτό γίνεται. Θα υπάρχει σίγουρα κάποιος τρόπος για να μπορούν και να στο επιβάλλουν. Με κάτι θα συνδέεται ενδεχομένως, θα είναι ηλεκτρονικός ο τρόπος. Με τον προσωπικό σου αριθμό, ξέρω εγώ. Αυτό με τον προσωπικό αριθμό τι έγινε? Τον χρησιμοποιούμε πουθενά? Και εγώ δεν βλέπω να τον έχουμε χρησιμοποιήσει ακόμη. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι καθυστερεί η εφαρμογή αυτού του μέτρου, γιατί ίσως προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να το συνδέσουν που να είναι πάρα πολύ καλός και να μην γίνεται μπέρδεμα. Μας απαντάει ο Αναστάσιος, που του λέμε αν είναι δυνατόν, πώς είναι, είσαι έξω από τη Γαδά την ώρα της αλλαγής βάρδιας. Λέει, ναι, μένω δίπλα. Μένει δίπλα, δεν έχει τι να κάνει, και σου λέει, κάτσε να δούμε τώρα τι γίνεται στην αλλαγή βάρδιας. Είναι ωραία γειτονιά και εγώ εκεί γεννήθηκα. Λοιπόν, μπορείτε να μας στείλετε μέσα στο Viber ό,τι θέλετε, στο 6947-989-989. Καλημέρα, λέει ο Στέλιος. Χθες, λέει, έπρεπε να μπουν τα 150 ευρώ για κάθε τέκνο. Είχα λάθος IBAN, μπήκα μέσα να το διορθώσω, μας γράφει ο φίλος, και μου γράφει ότι η πληρωμή θα γίνει 30 Αυγούστου. Γιατί να γίνει 30 Αυγούστου και να μην γίνει εμβόλυμα και μία δεύτερη πληρωμή μέχρι το τέλος της εβδομάδας? Δεν το ξέρω το θέμα, απασχολεί πάρα πολλούς. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν καθυστερήσεις για να διαμαρτύρεστε. Θα το κοιτάξουμε το θέμα.

Goodbye, Ruby Tuesday, κλασικά πράγματα. Μας στέλνετε μηνύματα και για αυτό που συνέβη με την πολυκατοικία, καθώς με κάποιο τρόπο πολύ ταυτιζόμαστε. Έχουμε ζει, εντάξει, δεν λέμε ότι πέφτουν κάθε μέρα πολυκατοικίες, σε καμία περίπτωση. Αλλά μερικές φορές είναι να αναρωτιέσαι. Αυτά όλα που λέγαμε προηγουμένως και για τις άδειες και για το αν ένα κτίριο το οποίο φαίνεται παλιό ελέγχεται σωστά όπως πρέπει να ελέγχεται και αν τελικά οι εργασίες όλες αυτές που γίνονται ειδικά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για τα άλλα κτίρια και για ανθρώπους που ζουν κοντά. Σχετικά με την πολυκατοικία μας λέει εδώ ο φίλος που έπεσε, θα πω για τον Χαλάνδρη τη δεκαετία του 60 και 70 δεκάδες πολυκατοικίες χτιζόντουσαν σε μία νύχτα, αυτό είναι γνωστό. Σήμερα όλες αυτές δεν ξέρω με ποιον τρόπο έχουν γίνει τριών ορόφων, με ποιες άδειες και τι κολόνες. Lifting γράφει εδώ, σε πεθαμένους κάνουν μέχρι ένας καλός σεισμός να τα ισοπεδώσει. Εντάξει, δεν θέλω να είμαστε υπερβολικοί, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε αντισεισμικό κανονισμό εδώ και αρκετές δεκαετίες στην Ελλάδα και σεισμούς έχουμε καθημερινά και όλοι ξέρουμε ότι οι πολυκατοικίες στη συντριπτική τους πλειοψηφία αντέχουν. Σαφώς υπάρχουν και κακοτεχνίες, δεν μπορεί 100% των κτισμάτων να είναι εντάξει και όλα αυτά αναιρούνται όταν γίνονται εργασίες όπως συνέβη αυτό που όλοι είδαμε, έτσι. Δηλαδή έγιναν εργασίες από ό,τι φαίνεται και διάβασα και εγώ και θα έχετε διαβάσει και εσείς, έγιναν σε μεγαλύτερο βάθος από τα θεμέλια του κτηρίου. Ένας μηχανικός είπε μη σας νοιάζει και που γέρνει δεν έγινε κάτι. Εμένα αυτοί οι τύποι είναι που με θυμώνουν πάρα πολύ. Δεν πειράζει, δεν έχει ανάγκη. Αυτούς τους τύπους όταν ακούτε τέτοια να διπλελέγχετε. Ο Αναστάσιος λέει αγανακτώ με την ανομία των αστυνομικών που τους βλέπω συνέχεια. Όχι πως εμείς είμαστε απόλυτα τυπικοί. Δεν ξέρω ποια ανομία έχεις να καταγγείλεις. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι αστυνομικοί πρέπει να είναι αστυνομικοί, αλλά δεν πάβουν να είναι από εμάς. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αυτά που γράφεις. Είναι ο φίλος που λέει ότι μένει απέναντι από τη Γαδά και βγαίνει και κοιτάζει από το μπαλκόνι. Είναι αυτός ο γείτονας. Θα πρέπει, μας γράφει εδώ, μέσω ε2 να συνδέεται το ΕΤΑΚ του ακινήτου με το ποιος είναι κάτοικος δημότης και σε αυτό το αφημεί να χρεώνεται τα τέλη. Μόνο έτσι θα λειτουργήσει το μέτρο. Αθηναίες, συγγνώμη που επιμένω, αλλά προσπαθώ να προλάβω το κακό. Σίγουρα θα συνδέεται με κάποιον τρόπο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ξέρεις, όταν είναι να σου πάρουν λεφτά, βρίσκουν τρόπο να στα πάρουν. Για να μην ανησυχείς, το λέω αγαπημένο μου φίλε, ότι θα συνδεθεί με κάποιο τρόπο αυτό με τα δημοτικά τέλη και θα είναι λειτουργικό, όπως είναι και σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Έτσι. Δεν πιστεύω ότι δεν θα βρεθεί ένας πρακτικός τρόπος. Μην ανησυχείς καθόλου. Είπαμε, όταν είναι να σου πάρουν λεφτά, τρόπος βρίσκεται.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Κώστας λέει μη γίνεσαι ρομαντικ. Εγώ είμαι ρομαντική. Δεν με έχουν κατηγορήσει ποτέ για κάτι τέτοιο. Είναι για κοινική. Ο Κωνσταντίνος λέει περάστε μια βόλτα από τη λεωφόρο Θηβών στο Ήλιον, στο ύψος του Λακιώτη. Ξεκινάς λέει με δωρεάν μαθήματα για τσιφτετέλη και καταλήγεις με τους Dukes of Hazard, ενώ για τις λακκούβες είναι ένα πρόβλημα. Εγώ στο Δήμο Παντέλης που μένω υπάρχουν λακκούβες, ειδικά που οδηγούν προς τον δρόμο, ένα δρόμο που περνάει από το βουνό και πάει στην Κηφισιά. Τον χρησιμοποιούν πάρα πολλοί που καθημερινώς πηγαίνουν στις δουλειές τους και θέλουν να αποφύγουν την Κηφισιά και τους άλλους δρόμους. Βλέπεις τις λακκούβες, συμβαίνει σε πολλούς δήμους. Πάνε, τις γεμίζουν με χώμα, δεν βάζουν άσφαλτο, αφήνονται έτσι. Μετά από την πρώτη-δεύτερη βροχή, η λακκούβα έχει ξαναφτάσει στο σημείο της λακκούβας που ήταν πάντα. Δηλαδή, δεν αλλάζει κάτι έτσι. Έχει μνήμη, βεβαίως έχει μνήμη η λακκούβα, πρέπει να την κλείσεις, κανονικά. Αυτή η λακκούβα θέλει να είναι, έτσι δεν είναι. Δεν θέλει δηλαδή να αλλάξει κάτι. Οπότε νομίζω ότι αυτές οι πρόχειρες λύσεις και πρέπει να στοιχίζουν στους δήμους πάρα πολύ, δίνουν και την ψευδαίσθηση. Αν περνάς συχνά από ένα δρόμο, λες εντάξει, κάτι έχουν ρίξει εδώ, έχουν ρίξει χώμα. Δεν χρειάζεται πια να έχω το νου μου και μπορεί να την πατήσει χειρότερα. Οπότε να πούμε ότι όταν γίνονται τέτοιου είδους επισκευές, να γίνονται σωστά, μια και καλή. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί ένας δήμος να έχει τον άνθρωπο που θα πάει να ρίξει, τι ρίχνουν μέσα. Τι βάζουν, χώμα, τι βάζουν σε αυτές τις λακκούβες όταν τις καλύπτουν πρόχειρα. Κάποιο υλικό, ας πούμε, ναι. Πώς μπορεί να έχεις τον άνθρωπο να πάει να ρίξει με το σακί και δεν μπορείς να έχεις και τον άλλον που βάζει την άσφαλτο. Δεν ξέρω πάρα πολύ καλά πώς φτιάχνονται οι δρόμοι, αλλά αφού μπαίνεις στον κόπο, να μπεις στον κόπο κανονικά και έχουμε ευθύνη οι πολίτες, αυτό πρέπει να το πω και να το τονίσω, αυτά να τα αναφέρουμε. Εντάξει, υπάρχουν οι εκπομπές στο ραδιόφωνο, όπως είναι η δική μας εκπομπή. Περιμένουμε τα μηνύματα σας να μας αναφέρετε τέτοια πράγματα. Εμείς τα λέμε στον αέρα και από εκεί και πέρα ελπίζουμε να γίνεται κάτι, αλλά μην αφήνετε και τα πράγματα στην τύχη τους. Μόλις το δείτε, πάρτε τηλέφωνο να επιμένετε πάρα πολύ, γιατί έτσι μπορούν να σωθούν πραγματικά ανθρώπινες ζωές και δευτερευόντως αυτοκίνητα, μηχανές και όλα τα σχετικά. Πάμε σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων με την Ελένα Βασιλάκου και επιστρέφουμε σε λίγο. Να πω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με SMS στο Viber στο 6947 989 989. Τα λέμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Χάθηκε το σήμα.
5: Όχι. Απλώς συνδέθηκε σωστά.
6: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
5: Εκεί θα είναι και τη Γαρπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
6: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
7: Βαμβακού Experience Festival.
5: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
9: Του. Η 40χρονη μητέρα νοσηλεύεται με εγκάβματα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Στην Ευελπίδων μετήχθησαν πριν από περίπου μία ώρα οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά σε πολεοδομικές παραβάσεις. Αυτοψία αναμένεται να διενεργηθεί σήμερα στα όμορα κτίρια της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Διευκρινήσεις από την ΑΔΕ μέσα από αναλυτικό οδηγό ερωτήσεων και απαντήσεων για τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού, τα εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή. Στο ενημερωτικό υλικό βρίσκονται οι όροι καταβολής της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά τέκνο, ειδικές περιπτώσεις γονέων, αλλά και τα προβλήματα με αδήλωτο ή λανθασμένο IBAN που μπλοκάρουν προσωρινά την πίστοση. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ευρύτερα γνωστός από το ρόλο του Ταμτάκου. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο διεθνή χώρο, ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε εν ζωή από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 μέρες μετά το διπλό φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες. Εκφράζονται φόβοι πως ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνοείται η τύχη περίπου 50.000 ανθρώπων. Έλλειψη τροφίμων, νερού και στέγασης για τους επιζώντες των σεισμών που ενδέχεται σύντομα να βρεθούν αντιμέτωποι με επιδημίες, όπως προειδοποιεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στους 16 του Μουντιάλ προκρίθηκαν το Μεξικό που κέρδισε 2-0 τον Ισημερινό, η Γαλλία νικώντας τη Σουηδία 3-0 και η Νορβηγία που επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Στις 7 το απόγευμα, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό. Τα μεσάνυχτα, Βέλγιο, Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Φιλικός προετοιμασίας του Παναθηναϊκού απέναντι στη Χέλμοντ Σπορ στην Ολλανδία σήμερα, σέντρα στις 6 το απόγευμα. Στις 7.30 το απόγευμα, ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο δεύτερο γύρο του Γουίμπλεντον. Η Μαρία Σάκαρη έκανε νικηφόρα πρεμιέρα χθες στο Γουίμπλεντον απέναντι στην Κλάρα Τάουσον και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά. Αύριο θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα, νούμερο 70 της κατάταξης, με καταγωγή από το Ουσμπεκιστάν. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναή Νέγκα.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Ηλιοφάνεια για σήμερα Τετάρτη περιμένουμε στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 4 από φόρο στον Ευωϊκό και τα 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλιμο και Ρυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μόνο μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρες στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Θέλω να μιλήσω για τη συμπεριφορά ορισμένων πολιτικών προσώπων.
1: Ναι.
0: Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εκπομπή του Ζαχαρού που είναι.
2: Εδώ
0: λέγεται η εκπομπή, είναι στο ΟΑΝ.
1: Ναι.
0: Έχει καλεσμένο τον κύριο Σγουρό.
1: Α.
0: Πρώην αυτός κτλ. Λοιπόν, γίνεται ο εξής διάλογος.
3: Γιατί ήρθατε εδώ, αφού δεν θέλετε να ακούσετε.
4: Γεια σας. Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατζήτε, εγώ δεν ακούω.
3: Δεν έχω λόγια να πω. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
4: Εσύ είσαι προκλητικός. Είσαι προκλητικός και δεν τιμάς το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας.
3: Κύριε Σγουρέ, δεν σας επιτρέπω.
4: Πρέπει να σέβεσαι.
3: Δεν σας επιτρέπω.
4: Και ο κύριος Παναγιωτάκης ελπίζω την ακούει την εκπομπή.
3: Με απειλείτε.
4: Καθόλου.
0: Είναι ξεφτύλα να επικαλείται ο αρχιπασόκος Σγουρός τον κύριο Παναγιωτάκη επειδή έχουν το ιδεολογικό πρόσημο. Είναι ξεφτύλα. Αυτός, εγώ νομίζω ότι και Ένωση Συντακτών πρέπει να πάρει θέση. Έτσι,
1: ναι.
0: Κυρία Μαρία. Και Ένωση Συντακτών πρέπει να πάρει θέση. Είναι κακός δημοσιογράφος. Είμαι κακός δημοσιογράφος. Μην έρχεσαι. Με ξέρεις, με βλέπεις. Δεν σου κάνω. Μην έρχεσαι. Μην έρχεσαι, ρε παιδί μου. Δεν θα μου πει, δηλαδή, θα βγω όταν τσαντιστεί ένας και να μου πει: τα ακούει ο Μαρινάκης, ας πούμε, επειδή είμαι στο Mega News ή ο Σταμάτης ο Μαρινάκης, τι μου λες.
1: Ρε
0: τράβα, κάνε μας τη χάρη.
1: Μπορεί να πει: δεν είναι.
0: Πάει, τραβάτε παραπέρα. Έχετε κοροϊδέψει τον κόσμο 500 χρόνια ψεύτες. Άντε τώρα, και άμα έρθετε να του πει: κι εγώ με τον πάω το Ζαχαρό. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που κάνει τις ερωτήσεις. Παράδειγμα λέω. Έτσι,
1: ναι. Μπορεί ο πολιτικός να πει και δεν θέλω να σας απαντήσω αυτό που με ρωτάτε.
0: Όχι, τον ρώταγε κάτι άλλο. Αυτός θέλει να απαντήσει σε κάτι άλλο. Του λέγε θα πούμε για τα προβλήματα για το κυκλοφοριακό. Δεν θέλω να σε ρωτήσω αυτό. Πώς θα γίνει τώρα. Δηλαδή θα μου πεις εσύ θα σε ρωτάω.
1: Μπορείς και να του πεις έντοιμα δεν θέλω να σας απαντήσω και να εκτεθείς.
0: Δεν υπάρχει τώρα.
1: Δεν το λένε όμως.
0: Όχι, του λέει στην αρχή του δεν ακούει, το ακούει η διοίκηση την εκπομπή. Η διοίκηση και μετά φεύγοντας λέει τα ακούει ο Παναγιωτάκης, είναι ο ιδιοκτήτης του ΟΑΝ. Με άλλους, ναι. Αυτό λοιπόν, τι πάει να πει τα ακούει ο Παναγιωτάκης.
1: Να σε τιμωρήσει. Να σου κάνει.
0: Ναι, δηλαδή τι να κάνει ο Παναγιωτάκης.
1: Να δεχθείς επίπληξη.
0: Εγώ αν ήμουν θα τον έκοβα. Εγώ δεν τον φωνάζω πάντως σε εκπομπή δική μου μετά από αυτό. Γιατί τον θεωρώ. Απαράδεκτο,
1: απειλή για τη δουλειά σου.
0: Απειλητικό και κακής επικίνδυνος και κακής συμπεριφοράς άνθρωπος. Δεν σ' αρέσει, μην μπας.
1: Εν τω μεταξύ, εκθέτεις και τον άλλο άνθρωπο που δεν είναι εκεί. Λες, τα ακούει ο Παναγιωτάκης.
0: Ναι, είσαι άρα, λες, ας πούμε, είναι πολιτός, να σε διώξουμε.
1: Ναι.
0: Το έχουν κάνει δύο υπουργοί εδώ.
1: Ναι.
0: Τρεις το έχουν κάνει, αλλά ο ένας δεν πιάνεται και πολύ. Γιατί
1: στο είπε στον αέρα.
0: Ε?
1: Στο είπε στον αέρα.
0: Όχι, πήρε το Βαρδινογιάννη τηλέφωνο.
1: Ακόμα διώξουμε. Χειρότερο, εντάξει. Ναι.
0: Πήρανε δύο υπουργοί.
1: Εντάξει,
0: ο Δωρικάκος και ο Βρούτσης. Και λέγανε και ψέματα εν τω μεταξύ, έτσι. Γιατί έτσι είναι μαθημένοι. Βέβαια δεν με διώξανε εμένα γιατί εγώ έλεγα την αλήθεια.
1: Αν ενοχλείς αλλά κάνεις τη δουλειά σου. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αν ενοχλείς.
0: Και στο Θοδωρικάκο δεν το είχα πει και ολόκληρο το ρεπορτάζ. Είχα κρύψει κιόλας τη συνάντησή του με τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου και του πεφεύγοντας. Έκανα το. Εντάξει, είπα να το πω μέχρι ένα σημείο. Ο άλλος ο Βρούτσης παραπολεύει και λέει τον έβριζα. Βέβαια σε βρίζω. Αφού είχε καταντήσει υπάλληλο του Γαφτιά. Και πήγαινε κάθε πρωί στο Sky και σε σήκωνο αυτιά όρθιο και έδειχνε στον πίνακα.
1: Είχανε και σκαμιά.
0: Και είσαι υπουργός και γελιοποίησες ας πούμε το αξίωμά σου. Τι θέλω να σου κάνω δηλαδή. Και σ' άδειασε ο Μητσοτάκης. Και πήραζα να με απειλήσει. Το έμαθε ο Μητσοτάκης. Το είπα εγώ προσωπικώς. Εδώ είναι όλη στη ζωή. Και μου λέει πώς γίνεται αυτό να παίρνουν τηλέφωνο. Μα ρώτησε τους. Μετά βέβαια βγήκαν αυτοί από την κυβέρνηση αδιάστημα. Τους ξανάφερε. Σιγά ρε παιδιά, τα μεγάλο στελέχη να πούμε της πολιτικής ζωής του τόπου ας πούμε. Και η πρόεδρος Δημοκρατίας είχε παραπονηθεί. Κάτι είχα πει για τον Αρεβωνιάρη. Λοιπόν, πάσχετος τώρα δηλαδή, αυτό είναι φασιστικές μέθοδοι. Δεν είναι δημοκρατία αυτό. Είναι φασιστικές μέθοδοι. Εμένα προσωπικά δεν με νοιάζει. Και να με απολύσουν, για να με απολύσουν θα μιλήσω. Δεν μπορεί να το βουλώσω, δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Έχω τον τρόπο να τα λέω. Κάνω στο διαδίκτυο κανάλι δικό μου και βγαίνω κάθε μέρα και τα κάνω καλοκαιρινά. Και ανοίγω και τα μαύρα βιβλία, έχω και τα αρχεία και γίνονται μπάχαλο. Δεν ξέρω ποια πόρτα θα ανοίξω να φύγουν. Έτσι θα πάμε. Εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό. Πήγε τώρα και του είπε: το ξέρει ο Παναγιωτάκης, ακούει ο Παναγιωτάκης. Τι λες ρε μάστορα. Ποιος είσαι εσύ, ρε. Ποιος είσαι. Σε φέραμε ως γουρός τώρα τον ανασύραν από τα ντουλάπια της ιστορίας και τον φέρανε να κάνει μάθημα δημοσιογραφίας. Ως γουρός. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή παθαίνεις Παθαίνω εγώ τώρα, κατάλαβες. Έχω κι άλλα και παθαίνω όλα μαζί.
1: Να μην παθαίνω.
0: Δεν μπορώ. Παθαίνω.
1: Ψύχρεμο,
0: εντάξει, εντάξει, εντάξει. Μου στέλνει ένα πασόκας μέγας, μου λένε, και ό,τι γουστάρω κάνω. Ναι, εντάξει. Εντάξει, αυτό είναι. Θέλω να το δει ο Ανδρουλάκης αυτό καταρχάς το θέμα. Εγώ νομίζω ότι αυτό το θέμα με το σγουρό πρέπει να ζητήσει συγγνώμη.
1: Βέβαια, πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Είναι αυτό, το λιγότερο.
0: Όχι για το διάλογο μεταξύ του, για αυτό που είπε για το τελευταίο, ότι αν το βλέπει ο Παναγιωτάκης, για τα υπόλοιπα. Έτσι.
1: Του Παναγιωτάκη, τι το μπλέκει. Εγώ θα είχα γίνει εξαλένη μου να Παναγιωτάκη. Θα έλεγα ότι με μπλέκει σε μια ιστορία τώρα εμένα και φαίνεται ότι εγώ είμαι.
0: Ναι, διαπλεκόμενο.
1: Δηλαδή,
0: που δεν είναι άνθρωπο.
1: Καθόλου, κάθε άλλο.
0: Εγώ είμαι τόσα χρόνια εκεί.
1: Κάθε άλλο.
0: Δεν με έχει πάρει ο Παναγιωτάκης μία φορά τηλέφωνο. Το λέω δημόσια αυτό. Δεν με έχει πάρει ο Παναγιωτάκης, δεν με είχε πάρει ο Αλαφούζος, δεν με έχει πάρει ο Βαρδινογιάννης. Ποτέ. Ο Μαρινάκης που είμαι στο Mega News, δεν με έχουν πάρει ποτέ τηλέφωνο. Ποτέ. Ποτέ. Να μου πούνε πες αυτό ή κάνε ποτέ. Και το λέω ότι ποτέ.
1: Ο Παναγιωτάκης είναι από τους πλέον cool ανθρώπους γενικότερα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Όχι, ποτέ.
1: Γιατί να το πιάσει τώρα στο στόμα του και να το κομμάτι.
0: Ποτέ. Εμένα προσωπικώς δεν με έχουν πάρει ποτέ. Το λέω δημόσια. Έχω πει για τράπεζες που έχουν συμφέροντα. Έχω πει για εταιρείες που έχουν συμφέροντα. Έχω πει γιατί δεν με έχουν πάρει τηλέφωνο εμένα να μου πούνε γιατί το πες. Δεν με έχουν πάρει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο καθένας να κανονίσει την πορεία του και νομίζω ότι και η Ένωση Συντακτών θα πρέπει να τον κάνει αυτό το σγουρό να του βγάλει να του βγάλει ανακοίνωση. Δεν γίνεται. Πού είναι το παιδί αυτό, πού έχει εξαφανιστεί ο Αντώνης? Τι κάνει αυτός, έχει κίνηση?
1: Έρχεται.
0: Έχει κίνηση, ναι. Αυτό είναι το καινούριο, η καινούργια μόδα του καυστέρησα.
1: Επειδή μου έχει κίνηση.
0: Και εγώ έχει κίνηση, αλλά έρχομαι στην ώρα.
1: Δεν μπορεί να συμβεί μια ζωή.
0: Δεν είναι καμία
1: συμβαίνει. Συνήθως έρχεται πιο νωρίς. Συνήθως έρχεται πιο νωρίς.
0: Έρχεται γιατί χασκομπορίζει έξω στο.
1: Και αυτό, και αυτό λογίζεται ως έγκυρη προσέλευση.
0: Στον ντέσκ εδώ.
1: Λογίζεται ως ότι ο εργαζόμενος ήρθε. Κανονικά με Πασόκ αυτό θα έχει επίδομα.
0: Ναι, επίδομα παρουσίας.
1: Υπήρχε. Εγκύρης προσέλευσης.
0: Δηλαδή εντάξει, δηλαδή είναι ένα αυτοκτονήσα. Μετά μου λένε πως πέσαμε έξω. Βέβαια πέσαμε έξω. Άμα δεις 200 και 100 συρθάρι θα δανειστείς τα υπόλοιπα, πέσεις έξω. Δεν γλιτώνεις δηλαδή. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Τάκη, του μείωσαν τη σύνταξη, έλεγε ο Σγουρός, γι' αυτό είχε νεύρα. Ποια σύνταξη, ταξιούχος είναι αυτός? Δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν το
1: γνωρίζω. Μας γράφει ένα άλλο πολύ ωραίο ένας ακροατής, ο Νίκος, λέει, εγώ, επειδή προηγουμένως λέγαμε για τις λακκούβες, που είχες πει και εσύ, εγώ λέει θα πάω στο χωριό μου που δεν έχει λακκούβες, ο δρόμος, γιατί δεν έχουν βάλει ακόμη άσφαλτο. Είναι και αυτό ένας τρόπος να σκέφτεσαι.
0: Ναι. Ναι. Είναι σαν τον Δήμαρχο Πάρου, αυτός, μισεί την άσφαλτο. Είναι οικολόγος.
1: Α.
0: Ναι, και δεν βάζει άστατο. Λέει οικολόγο.
1: Εντάξει, ένα είναι οικολόγο, αλλά είναι ίσιο το.
0: Όχι, είναι ίσιο. Είναι όπω έμεινε από τι βροχέ το χειμώνα. Και σου λέει αυτό είναι το φυσικό περιβάλλον. Έτσι το έκανε η βροχή. Πρέπει να παραμείνει έτσι, δεν πρέπει να το ακουμπήσει.
1: Ναι.
0: Γιατί και στη λακκούβα μέσα μπορεί, άμα βρέξει, να κάνει και κατάδυση. Πρέπει να έχει μπουκάλε μαζί.
1: Είναι,
0: να
1: δημιουργείται ένα πολύ ωραίο σπήλαιο.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο.
1: Ενδιαφέρουσε γεωλογικέ.
0: Όχι, δεν θέλω να πω γι' αυτό, κυρία. Ήθελα να πω το λέω στα κορίτσια έξω. Ήθελα να πω το εξή. Τώρα έχουν γίνει οι δημοσιογράφοι πολεοδόμοι. Στατικολόγοι, στατικά της οικοδομών, πως η μπολντόζα πρέπει να ξεριζώσει το δέντρο, πως εκείνο έχουν τώρα με την πολυκατοικία έχουν βρει άκρες, ας πούμε, για το τι πρέπει να γίνει για ένα ευτυχώς που δεν είχαμε θύματα, ευτυχώς που... Κύριε Σιγουρού, να το γάλα και βρήκε στον δρόμο.
5: Ναι.
1: Αυτή την έκφραση δεν έχω καταλάβει ποτέ.
0: Να μη σε απασχολεί.
1: Μπορεί να μου εξηγήσει από πού έχει
5: πάει. Δεν με το σγουρό.
1: Μα είναι περίεργο.
0: Μα είναι δυνατόν να κάνει αυτά τα πράγματα. Να του λέει, θα ελπίζω να ακούει ο Παναγιωτάκης.
5: Απίστευτο. Πασοκάρα πριν 20-30 τόσα χρόνια.
0: Είναι δυνατόν να το λέει αυτό.
5: Έχουν κάνει και χειρότερα. Όχι μόνο αυτοί.
0: Κι άλλοι.
5: Σ' άκουγα, έλεγε, πέφτανε τα τηλέφωνα και τα λοιπά.
0: Να μου πολύ το λέω δημόσια εγώ. Τι, κολόσο. Πήρα να με απολύσω.
5: Και ξέρεις, το θέμα, ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο, ποιο είναι? Ότι ο Σγουρός αυτή τη στιγμή ανακοινώθηκε με το θέμα για την ενίσχυση, ξέρεις, της Αλφα Αθηνών, εκεί όπου είναι ο Γερουλάνος. Πάρε τώρα σύγκριση, δεν θα γίνει σύγκριση. το προφίλ του ενός και το προφίλ του άλλου.
0: Όχι. Κανονικά μετά από αυτό, ο Ανδρουλάκης δεν πρέπει να το κατεβάσει.
1: Ναι, και εγώ αυτό νομίζω. Εντάξει.
0: Δεν μπορεί να το κατεβάσει. Όχι, δεν γίνεται.
5: Ναι,
0: αν είχε θέλει... άδικο δημοσιογράφο, άδικο δημοσιογράφο. Θα του ρίξω άδικο.
5: Δεν τον θες τον δημοσιογράφο, δεν πας.
0: Ναι, δεν πας.
1: Επειδή
0: ναι.
1: έχει γίνει πολύ μεγάλο θέμα με αυτή την υπόθεση με την πολυκατοικία, η Τασούλα Παπα-Νικολάου είναι στην γραμμή να μας πει το ρεπορτάζ, γιατί είναι κάτι το οποίο.
5: Ασύλληπτο.
1: Είναι ασύλληπτο και μας λέει και το, τελικά ποιος.
0: Ευτυχώς που δεν είχαμε θύματα, δεν λες.
5: Καλά, δεν λες.
1: Αν κάτι τέτοιο συμβεί, ποιοι έχουν τελικά ευθύνη, η Τασούλα Παπα-Νικολάου να μας πει τι συνέβη.
6: Καλημέρα. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση, το αναμενόμενο δηλαδή,
1: ναι.
6: από την Εισαγγελία Αθηνών, διότι εδώ πρέπει να δουν ακριβώς τι έχει συμβεί. Αυτό δεν γίνεται μέσα σε ελάχιστες ώρες. Mm-hmm. Δηλαδή, έπεσε χθες το μεσημέρι η πολυκατοικία, σήμερα έχουμε ούτε, δεν έχουμε κλείσει 24 ώρες ο εισαγγελέας. Δεν μπορεί να έχει μια σαφή εικόνα τι πήγε στραβά. Πρέπει να δει φακέλους, πρέπει να δει άδειες, πρέπει να δει στατικότητες, πρέπει να δει μηχανικούς, πρέπει να δει να πάρει καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους. Αυτό δεν. Δηλαδή, ακόμα και να είχαμε μια δίωξη σήμερα, θα ήταν. Πολύ light, να το πω έτσι.
1: Να σε ρωτήσω, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό που διάβασα εγώ στο ρεπορτάζ σχετικά με την πολυκατοικία είναι ότι κλήθηκε με κάποιο τρόπο και κάποια μηχανικός η οποία ευτυχώς προειδοποίησε τους ανθρώπους.
6: Το είπε χθες ο δικηγόρος, ένας από των δικηγόρων που ασχολούνται με την υπόθεση.
1: Είχε κινηθεί κάποια διαδικασία ελέγχου, γι' αυτό ρωτάω.
6: Το πρωί, είδανε, ναι. το πρωί είδανε ότι υπάρχουν προβλήματα. Πήρε κλήση η πολυκατοικία και άρχισαν από τις 10 το πρωί να χτυπάνε. Σας λέω ότι έχει πει ο δικηγόρος κατηγορουμένο.
1: Μάλιστα.
6: Στη Λιφέντα, μάλλον, είναι κατηγορουμένο. Και χτυπούσαν τα κουδούνια από τις 10 η ώρα το πρωί για να, να φύγει ο κόσμος από την πολυκατοικία.
5: Α, γι' αυτό γλιτώσανε.
6: Το ερώτημα είναι. Ναι, γι' αυτό. Έτσι λέει, σας λέω, ο δικηγόρος. Από εκεί και πέρα, ο εισαγγελέας δεν θα καθίσει στις δηλώσεις, στις τηλεοπτικές.
1: Ναι.
6: Πρέπει να δει τα πάντα. Καταθέσεις, γιατί. Εδώ οι κατοικοί λένε ότι υπάρχουν ρογμές και ακούγανε θορύβους, όχι χθες το πρωί μόνο, ακούγανε για τις προηγούμενες ημέρες. Τι πήγε στραβά, διότι δεν γίνεται το 2026 να καταρρύνει μια πολυκατοικία σαν χάρτινος πύργος από τη μια στιγμή στην άλλη.
1: Mm.
6: Παντού γίνονται έργα. Αλίμονο αν κάθε πολυκατοικία που βρίσκεται δίπλα από μια νεοανιγερούμενη οικοδομή κατέρε.
1: Θέλω
6: λοιπόν να σας πω ότι εδώ μπαίνουμε σε μια έρευνα εξονυχιστική, γιατί ο εισαγγελέας θέλει να αποδώσει σωστά τις κατηγορίες και όχι να ξεπετάξει την υπόθεση να το παίξει με ένα απλό πλημέλημα.
1: Μάλιστα. Ναι.
6: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, εντάξει.
6: Γιατί πολλοί με ρωτάνε γιατί προκατακτική. Γιατί αυτό πρέπει να γίνει νομικά.
1: Μάλιστα.
6: Γιατί αν υπάρχει παράδειγμα παράληψη από τους μηχανικούς, ενδεχομένως το αδίκημα να είναι μεγαλύτερο.
1: Να είναι πιο σοβαρό.
6: Εδώ, ναι. Βεβαίως. Εδώ βεβαίως δεν έχουμε τραυματισμό ή θάνατο, οπότε ούτως ή άλλως δεν μιλάμε για κακούργημα.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τασούλα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι έχεις κάτι να προσθέσεις. Okay, δεν είναι, είναι σε εξέλιξη.
6: Αφήνονται ελεύθεροι όλοι οι συλληφθέντες και οι πέντε πρόκειται για τρεις μηχανικούς και δύο διοκτήτες του οικοπαίδου που ήταν δίπλα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου ημέρα.
0: Θα οδηγήσει έρευνα γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Τι είδα, Αντώνη.
5: Αυτό θέλω να πω ότι σκεφτείτε ότι υπάρχουν πολλές πολυκατοικίες πια που είναι σε φάση ανακύκλωση, να το πω έτσι. Δηλαδή να χτιστούν καινούργιες. Υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια τα οποία γειτνιάζουν σύγχρονα και παλιά. Τα οποία κάποια στιγμή θα γκρεμιστούν, θα δώσουν τη θέση του σε άλλα και θα πρέπει να υπάρχει ναι. μια νέα πρόβλεψη στατικότητας για αυτές τις καταστάσεις.
1: Και γιατί... χρόνια συζητάμε τελικά πόσο αθάνατες είναι αυτές οι πολυκατοικίες παλιές. Γιατί αρχίζουν και περνάνε πάρα πολύ τα χρόνια πια. Χτίστηκαν άρον-άρον.
5: Ναι, με τον τρόπο που χτίστηκαν. Με, έτσι,
1: είναι
5: δηλαδή,
1: ένας προβληματισμός
5: τώρα,
1: αυτός.
5: Ναι, γιατί πολλές ναι. ήταν με τη φάση που ακόμα ναι. που σφάζανε τον κόκορα, έτσι.
0: Διαφημίσεις.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Στη Μυαλωτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Η Μυαλωτομή. Εφαρμογές υαλοπινάκων. Μυαλωτομή.gr. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, έχουμε και τις δημοσκοπήσεις, κάτι δεν πάει καλά στο Πασόκ πάλι. Άμα φέρεις ο Σγουρό τώρα να βγαίνει στα κανάλια και να λέει Σγουρό ψηφίζεται, θα με ψηφίσετε. Ναι, ναι, εντάξει, για...
5: Είχε βγει χθες το πρωί και το έλεγε αυτό, έτσι,
0: το και γι' αυτό το χρησιμοποίησα. Είναι απαράδεκτα πράγματα. Δεν τον κατεβάζει το Σγουρό τώρα, τον ευρύκε.
5: Υποτίθεται ότι επειδή είναι αυτοδιοικητικός, έχει και κόσμο, είναι, έχει περάσματα στον αθλητισμό, ξέρεις. Δεν είναι συμπεριφορές. Μόνος του κάηκε.
0: Νομίζω ότι είναι ο...
5: Καίγεται. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, δεν έχει αντιληφθεί το μέγεθος. Και επειδή ο Ανδρουλάκης ήταν και σε περιοδία, ξέρεις, τώρα θα έχει αρπάξει λίγο, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν θα ήταν και το καλύτερο. Έχουν και συνέντευξη που τώρα στο Πασόκ, Παύλος Γερουλάνος, για το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε λιγάκι θα υπάρχει, ξέρεις, τον απολογισμό που δεν έκανε, λέει, η κυβέρνηση, θα τον κάνει το Πασόκ τώρα. Τεκμηριωμένα και
0: τον με στοιχεία. Ποιου πράγματος?
5: Για την κακή διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Αυτό είναι το θέμα του ή το αύριο?
5: Το αύριο είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Γι' αυτό δεν ανεβαίνω. Και δεν το καταλαβαίνουν. Αυτοί διαφημίζουν τη Νέα Δημοκρατία, κατάλαβες, γιατί τις δίνουν πάθημα να απαντάει, κατάλαβες. Δηλαδή, άμα δεν τους πούνε τίποτα και τους πούνε εμείς θα κάνουμε αυτά.
5: Δεν θα πούνε κι αυτοί.
0: Τι να πούνε, δεν μπορούν να πούνε, τι δεν καταλαβαίνουν. Ποιος είναι δίπλα στον Ανδρουλάκη και του τα λέει αυτά. Δηλαδή, ποιος του τα λέει αυτά.
5: Δεν είναι μόνο ποιος τα λέει, είναι ότι τα ακούει κιόλας.
1: Νομίζω πάντως ότι τα αντανακλαστικά στους ανθρώπους.
0: Νομίζω ότι και από μόνος του είναι έτσι.
1: Ναι, είναι σαν προσωπικότητα. Γιατί είναι μια κλειστή προσωπικότητα. Αυτό λέμε τόσο καιρό. Όχι σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος μπορεί να είναι μια χαρά. Λέμε ότι δεν είναι ένας εξωστρεφής ηγέτης. Δεν τον βλέπεις και λες τι ωραία θα πάει τώρα, θα καλέσει τον κόσμο.
5: Ότι είναι το ταλέντο της επικοινωνίας.
1: Όχι, μπορεί ο άνθρωπος.
5: Λέει, τώρα
0: θα
5: έχει μια
0: θεσμικότητα.
1: Ναι, όμως τα αντανακλαστικά ενός κόμματος, ό,τι και να τους πούνε οι επικοινωνιολόγοι, αν τόσα χρόνια είναι έτσι, δεν μπορεί να γίνει γιουβέτς μέσα σε μία μέρα. Έτσι έχουν μάθει αυτοί.
0: Εγώ ξέρω, ναι, δίκαιο.
1: Έρχεται ο επικοινωνιολόγος και στο λέει. Άμα έχει μάθει να εκδίδει 100, να γράφει 100 ανακοινώσεις την ημέρα.
5: Ο επικοινωνιολόγος είναι σαν τον ψυχολόγο. Πρέπει να σου πάει. Άμα δεν σου πάει.
1: Εγώ πιστεύω ότι τους τα λένε. Γιατί βλέπεις ότι γίνονται και παρουσιάσεις και αυτά που έχουν ένα προφίλ που είναι κάπως. Αν όμως έχεις εκπαιδευτεί ένα γραφείο τύπου, δεν ξέρω ποια είναι ακριβώς οι μηχανισμοί, με έναν τρόπο. Δεν είναι κάθε μέρα επικοινωνιολόγος εκεί.
5: Τώρα για να είμαι, το γραφείο τύπου είναι αποτελεσματικότητα. Είναι ξεφτέρια.
0: Ποιο γραφείο τύπου?
5: Στο γραφείο τύπου. Το γραφείο τύπου είναι τέλειο.
0: Ποια νούμε.
5: Στο Πασό. Μια χαρά λειτουργεί. Δεν έχει να κάνει το γραφείο τύπου πιανή, με την πολιτική. Γιατί?
1: Είναι υπερδραστήριο.
5: Ναι.
0: Άσε μας
5: τώρα. Μια χαρά είναι.
1: Πολλές φορές λέμε ότι αυτό που είναι πιο...
0: Ποιος είναι διευθυντής του γραφείου τύπου?
5: Η Στέφη είναι τώρα.
0: Ποια είναι η Στέφη?
5: Στέφη, συνάδελφος. Μουρελάτου. Μια χαρά είναι.
0: Συνάδελφος δεν γίνεται τώρα.
5: Τώρα πια ναι, εντάξει, πρώην συνάδελφος.
0: Πολιτικός.
5: Ναι, εντάξει.
0: Μα στο γραφείο τύπου αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είσαι δημοσιογράφος.
5: Ναι, εντάξει. Μια χαρά είναι, μια χαρά.
0: Πού τη βλέπεις τη χαρά, ναι.
5: Στην αποτελεσματικότητα. Η δουλειά του γραφείου τύπου ποια είναι?
0: Να
5: με ενημερώνει.
0: Δεν έχω κάνει αυτή τη δουλειά.
5: Να με ενημερώνει on time σε καλά ελληνικά. Στη στιγμή που πρέπει. Σε αυτά είναι άψογοι.
1: Απλώς λέμε ότι αφού έχουμε μπει ειδικά σε προεκλογική φάση.
0: Την έχουμε πάρει 17.000 φορές παραγωγή για να έρθει ο Ανδρουλάκης στην εκπομπή και δεν είδα την αποτελεσματικότητα. Ενώ με τον Νίκο εγώ είμαι φίλος. Μιλάμε.
5: Για δεν παίρνει τον Νίκο κατευθείαν.
0: Εντάξει, δεν θέλω.
5: Το πας παραδοσιακά.
1: Κάτσε, πρέπει και το περιβάλλον.
0: Δεν μπορεί να κάνω αυτή.
1: Ναι, κάποια πράγματα να τα ανοίγει.
0: Απόψε, δεν θέλω να χάσετε την εκπομπή απόψε.
1: Και πες, τι έγινε.
0: Κάνε και τρέιλερ. Κουβέλι.
1: Ωπα. Ποπκόρν. Αυτό θέλει να το ευχαριστηθούμε.
0: Εγώ Φώτη Κουβέλη, τον οποίο όπως σας έχω πει και στο παρελθόν, είναι φίλος μου πάρα πολύ, πάρα πολλά
1: είναι
0: χρόνια.
1: Είναι πολύ περιγραφικός.
0: Τον εκτιμώ απεριόριστα, είναι ένας εξαιρετικός, είναι κύριος, αριστερός κύριος όμως. Κύριος. Δεν είναι της πλάκας τώρα, ούτε έκανα παλιό.
5: Και γι' αυτό ενοχλεί, επειδή είναι κύριος.
0: Έκανε την πορεία του, προσπάθησε. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι που είναι κύριοι και προσπαθούν με σοβαρό τρόπο δεν έχουν τύχει σε αυτή τη χώρα. Δεν έχουν. Έτσι, ναι. Για να ξέρουμε τι συζητάμε τώρα. Λοιπόν, λέει εδώ, θα σου πω ρε Κωνσταντίνε το εξής. Λες εδώ πως ξέρετε πως είναι δυνατόν ένα κόμμα με 500 εκατομμύρια χρέη να οργανώνει δεκαήμερη περιοδία στην Πελοπόννησο με ολόκληρο θεία στον αρχηγό τον Κυρανάκη. Πού βρίσκονται τα χρήματα? Αυτό είναι το διακύβευμα στις εκλογές. Άμα αυτό είναι το διακύβευμα στις εκλογές, δεν τους κερδίζεις. Πόσες φορές θα σας το πω. Δεν είναι αυτό το σύστημα. Το ζήτημα για να κερδίσεις ένα κόμμα δεν είναι αυτό. Είναι να προσφέρεις εσύ ένα όραμα στον κόσμο, λύσεις τα προβλήματά του, εφικτές, που το Πασόκ έχει τέτοια προγράμματα νομίζω. Έτσι
1: έχει.
0: Είναι.
1: Έχει. Είναι έχει, ίσως το κόμμα το οποίο μπορεί και να τα εκφράσει αυτά καλύτερα από...
0: Και όπως έλεγα νωρίτερα, είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να κυβερνήσει ανέτος χωρίς να έχουμε πρόβλημα σταθερότητας.
5: Το Πασόκ.
0: Βέβαια.
5: Το Πασόκ ξέρει πώς δουλεύει το μαγαζί. Έχει κυβερνησιμότητα από κάτω.
0: Δηλαδή, και το βλέπεις και από τους υπουργούς της Δημοκρατίας. Η πιο αποτελεσματική Πασόκ είναι.
5: Ο Μητσοτάκης ξέρει, ήξερε τι έκανε, κατάλαβες. Γι' αυτό λέω. Υπάρχει και το Πασόκ του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Και λέω λοιπόν εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχει το Πασόκ μέσα, ποιο να πιάσω, ένα και από τους νεότερους, όχι όλοι, γιατί μερικοί το παίζουν πριμαντώνες.
5: Εντάξει,
0: δεν
5: κάνουν, ναι, έχεις δίκιο.
0: Είναι για τρία παγόνια καθήκανε και δεν μπορούν να σαφούν κι άλλα.
1: Σας έχω ερώτημα. Σας έχω ερώτημα τύπου το αυγό έκανε, έκανε την κότα ή η κότα το αυγό.
5: Τα παιδιά του Σεβεδαίου ποιον είχαν πατέρα.
1: Ναι, όχι, σας έχω το εξής ερώτημα. Το εξής ερώτημα. Είναι ο κόσμος ο οποίος δεν εκφράζεται με συγκεκριμένα συνθήματα πια. Εντάξει, ξέρουμε ότι έχει πρόβλημα με την ακρίβεια, με τους χαμηλούς μισθούς. Αυτά είναι τα προβλήματα της κοινωνίας. Όμως, μήπως ανταποκρίνονται και τα κόμματα σε μια δυσαρέσκεια που είναι πιο φλού από ό,τι στο παρελθόν? Δηλαδή, όποιος έχει παράπονα από την κυβέρνηση, λέει ένα να φύγει ο Μητσοτάκης χωρίς να πει κάτι άλλο. Και ανταποκρίνονται τα κόμματα σε αυτό και είναι στήρα η κριτική που κάνουν. Ή είναι το ανάποδο? Τα κόμματα κάνουν μια κριτική η οποία δεν έχει σύνθημα, δεν έχει ουσία και ο κόσμος δεν μπορεί να επικεντρωθεί και αυτός και σου λέει εντάξει, να έχουμε, γκρινιάζουμε για το ένα, γκρινιάζουμε για το άλλο και δεν διαμορφώνεται κάτι πιο συγκεκριμένο.
5: Εγώ θεωρώ ότι επειδή η απάντηση σε αυτό είναι βροχή προτάσεων, δηλαδή τι σου λέει ο άλλος, δεν σου λέω τρία πράγματα, σου λέω 13 πράγματα, οπότε θα χαθούν. Έτσι. Και μετά σου λέω, εγώ στα είπα, εσύ δεν τα άκουσες. Δεν πάει έτσι,
1: Ελιά. Ναι, κατάλαβα τι είναι.
5: Έτσι, όπως είναι και η αντιπαράθεση στη Βουλή, η στήρα αντιπαράθεση που λέμε, που είναι η παγίδα για την ατάκα. Δηλαδή, κάθες μιλάς μία ώρα και ψάχνεις να βρεις το τσιτάτο, άμα είναι για να παίξεις την τηλεόραση. Αλλιώς δεν θα παίξεις.
0: Ναι.
5: Γιατί έτσι τους εκπαιδεύουμε κι εμείς, βέβαια, έτσι.
1: Σωστά.
5: Γιατί αν κάποιος μιλήσει σοβαρά, δύσκολα θα βρει φως.
0: Όχι. Να μιλάει σοβαρά, αλλά έχει και τίτλο.
5: Αυτό όχι, είναι όχι αυτό την είναι σωστό.
0: Ατάκα,
5: ναι.
0: Εντάξει.
5: Να έχει και τίτλο. Σωστό.
0: Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, λες κάτι, κύριε Ανδρουλάκη, για τα εργασιακά θέματα. Και δίνεις ένα τίτλο και λες, εγώ θα πάω το μεροκάματο εκεί. Αυτός είναι ο τίτλος ενός θέματος. Ανδρουλάκης. Ναι. Στα 1.700 ευρώ τους μισθούς.
1: Το υιοθετεί αυτό η κοινωνία είναι. Αυτό.
5: Το βλέπει, αυτό θα παίξει παντού. Μα αυτό είναι το θέμα.
0: Το είπε ο Βελόπουλος στην εκπομπή μου. Λέει 1.700.
1: Ναι.
0: Το κατώτατο μισθό.
5: Όταν θα κυβερνήσει ο Βελόπουλος.
2: Καθαρά.
0: Καθαρά.
1: Οπότε σου λέει, σου λέει και ο ψηφοφόρος, θα ρίξω την ψήφο μου εκεί που συγκεκριμένα θα μου δώσει αυτή τη δυνατότητα.
0: Γιατί με 1.700 που γράψαν οι υπάλληλοι τώρα με τη νέα συλλογική σύνδεση στην Πειραιώς.
5: Στην Πειραιώς.
0: Ο κατώτερος είναι.
5: Ο κατώτερος, 1.700 έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Στην Πειραιώς. Γιατί έχω πει για τις συλλογικές συμβάσεις, το αφήνουν τα συνδικάτα να πάνε να τις διεκδικήσουν. Δεν θα τους πάρει η κυβέρνηση από το χέρι να τους πάει στο βιομηχανό. Έτσι.
5: Αυτός είναι ο ρόλος του συνδικάτου.
0: Ναι.
5: Αλλά...
0: Ορίστε.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, τέτοια ώρα κάλουμε τον Ανδρέα Πετρόπουλο και μας λέει το ρεπορτάζ αλλά και τη δική του ανάλυση για τα θέματα. Καλημέρα, Ανδρέα.
8: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
8: Να ξεκινήσω το τελευταίο που είπατε.
1: Ναι.
8: Σωστό είναι να διαπραγματεύονται τα συνδικάτα. Εδώ πέρα έχουμε μια δεκαετία που μας φύγει τα λιμόνια και δεν δίνουμε τη δυνατότητα στο συνδικάτο να πάει να βρει τον εργοδότη και να του πει Κοίταξε, εγώ προτείνω να πάρω 5% άκουσα, ο άλλος θα του πει 2, θα καταλήξω 3,5 και θα τελειώνει. Γιατί χρειάζονται οι πολιτικές αποφάσεις να σκέφτεται ο Μητσοτάκης?
5: Γιατί δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους στα συνδικάτα μήπως? Γιατί μήπως έχουν...
1: νομίζω ότι είναι, ευθύνονται πάρα πολύ.
5: Γιατί την έχουν δει στις δημόσιες σχέσεις, ρε Αντρέα.
8: Να τα δείρουμε αν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Είναι μνημονιακός νόμος που τον κρατάνε έτσι.
5: Ναι, γιατί τους βολεύει. Βολεύει πολλούς αυτός ο μνημονιακός νόμος, όπως και άλλοι μνημονιακοί νόμοι. Δεν βολεύουν.
8: Ναι, αλλά
5: βολεύουν.
8: Μετά η λειτουργία των συνδικάτων. Η λειτουργία των συνδικάτων αυτή είναι πάνω
5: ναι, υπάρχει περίπτωση, επικεφαλής συνδικάτου να μην μπορεί να βρει τους εργοδότες. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
8: Πού έγινε αυτό?
5: Όχι, δεν σου λέω. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση άμα θέλει να τον βρει, να μην τον βρει.
8: Τα φυσικά. Αυτό καθορίζανε τα.
5: Αλλά τώρα δεν το κάνουν. Ναι, αλλά είδες οι άλλοι όμως 1700 ο κατώτατος.
8: Το φέρνουν οι κυβερνήσεις εδώ 7 χρόνια το ζητάνε. Παιδιά, δώστε μας τη διαπραγμάτευση, να κάνουμε τώρα.
5: Για σκέψου τι έχει να γίνει.
0: Ποιος δεν την κάνει διαπραγμάτευση? Τα συνδικάτα τα κάνουν με τις επιχειρήσεις.
5: Τα συνδικά, αυτό είναι.
0: Τι δουλειά έχουν οι κυβερνήσεις στη μέση αυτή?
8: Η κυβέρνηση δεν ορίζει τον κατώτατο μισθό. Αυτό είναι το θέμα.
0: Γιατί αυτό είναι το θέμα.
8: Τον κατώτατο μισθό το διαπραγματεύεται παραδοσιακά, ήγεσαι,
0: ναι,
8: με τις εργοδοτικές οργανώσεις.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, με συγχωρείς. Ο κατώτατος μισθός σήμερα πόσο είναι?
5: Στα 950...
8: Όπα, είναι 980.
0: Όχι ρε,
5: καθαρά.
0: Αυτά είναι καθαρά που λες. Όταν λέμε για μισθό μιλάμε για τα μεικτά, δεν μιλάμε.
5: Στα 950 είναι εκεί.
0: Εκεί.
1: 920 μεικτά πριν.
0: 920 μεικτά. Λοιπόν, είναι ο
8: κατώτατος. 920 μεικτά, σωστά.
0: 920. Άκουσε λοιπόν τώρα. Η κυβέρνηση μου λέει ότι το καθορίζει. Μάλιστα. Πήγε το Συνδικάτο των Τραπεζών στην Πειραιώς και κάνανε συμφωνία 1700 ο κατώτερος μισθός.
5: Μα το λέμε. Έχουν σπάσει τα κουδούνια στην Πειραιώς. Πάρε με και εμένα.
0: Ναι,
5: τι λες τώρα.
0: Πλάκα κάνουμε τώρα.
5: Τι λες τώρα.
8: Αυτό δεν έχει σημασία με αυτό όμως που λέγαμε προηγουμένως.
5: Πώς ανοίγει το δρόμο?
0: Πώς δεν έχει σημασία.
8: Στο δευτεροβάθμιο επίπεδο, στο κλαδικό που είναι οι τράπεζες, οι βιομηχανίες.
0: Ναι, τι θα γίνει.
8: Προφανώς εκεί κάνουν δεύτερη διαπραγμάτευση.
0: Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Αυτό υπεγράφει, σου λέω.
8: Με διαπραγμάτευση, δεν έγινε.
0: Δεν ξέρω, το σωματείο την έκανε, δεν την έκανα εγώ.
8: Αυτό λέω, δεν λέω κάτι διαφορετικό.
0: Δεν την έκανε η κυβέρνηση, δεν ανακατεύτηκε πουθενά.
5: Η κυβέρνηση ενδεχομένως μπορεί να

0: Ένωση Τακτών να έρθει να πάει στους καναλάρχες και να τους πει: μάγκες, κοιτάξτε, ο μισθός θέλω να πάει τόσο κατώτερος. Μα δεν γίνεται. Πώς θα γίνει, θα γίνει. Πώς δεν θα το κάνουμε.
1: Αν δεν γίνει, θα κάνουμε ένα μήνα απεργία.
0: Ένα μήνα δεν κάνει,
1: δεν κάνει. Γι' αυτό το λέω. Για
2: δύο
1: μέρες
2: δεν κάνει.
1: Στάση εργασίας. Πω, φοβερό. Εν τω μεταξύ, στάση εργασίας, ούτε ο εργαζόμενος μπορεί να φύγει από το γραφείο. Κανονικά θα πρέπει.
2: Είναι δυνατόν.
1: Ναι, δεν
2: θέλει. Η στάση εργασίας είναι ό,τι πιο αποτυχημένο. Ειδικά για εμάς, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα κάνω εγώ τρεις ώρες, αν το ρεπορτάζ θα τρέχει. Και θα κάνω εγώ τρεις ώρες, από μην τρέχει ρεπορτάζ, σταμάτα.
1: Θα είναι έξω, θα είναι στο ρεπορτάζ και θα πει και τώρα.
2: Κάνω στάση
1: εργασίας. Θα κάτσει βουβό σε μια γωνία και μόλις τελειώσει το.
2: Πέφτει η πολυκατοικία, δεν θα τη γράψω. Κάνω στάση εργασίας. Άσε με τώρα. Μα τώρα είναι δυνατόν. Εντάξει τώρα, τι να λέμε τώρα. Εντάξει, άσε με τώρα.
3: Λοιπόν, έχουμε να υπογράψουμε ως κλάδος πάντως σύμβαση από το 2009. Και έχουμε 2026. Σε τρία χρόνια συμπληρώνουμε 20 ετία.
0: Ο Καραμαλής έφταιγε, μωρέ, που μας χρεοκόπησε και τι ψάχνεις να δεις. Παλιάνθρωπος αυτός. Δεν περνάγαμε καλά τότε το 2004, το 5, το 6, το 7, το 8, το 9 και ήρθε αυτός ο ανάλγητος δεξιός τότε και λέει παγώνω μισθούς και συντάξεις, όχι μειώνω.
2: Παγώνω.
0: Για να μην γίνει γκέλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι είπε τότε αυτός ο κακός δεξιός. Και λένε, α, τράβα παρακάτω, αφού υπάρχουν λεφτά, λέει ο άλλος, θα πάω με τον άλλον. Και ο άλλος, μετά από έναν χρόνο, μας πήγε στο δούνο του, αλλά του φταίει ο προηγούμενος.
2: Πάντα δεν έτσι φταίει ο ίδιος. Δεν φταίει ο προηγούμενος ποτέ, ο προηγούμενος.
0: Ο προηγούμενος εντάξει, έχω ακούσει πολλά εγώ.
2: Πάντα έτσι γίνεται.
0: Και είναι για γέλια όλα αυτά, για γέλια, για γέλια. Εν τω μεταξύ, δεν λένε... Αυτό που γράψα και το έχω ακόμα, δεν το έχω βγάλει από την ανάρτηση. Επίτηδες για τα χρέη από το 1821, η Ελλάδα πάντα ήταν μια χρεωμένη χώρα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το εξής. Δεν είμαστε Ισπανία, δεν είμαστε Πορτογαλία, δεν είμαστε Γάλλοι, δεν είμαστε Ιταλοί. Είμαστε μια μικρομεσαία χώρα, όπως είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είμαστε.
2: Ναι, και τα χρέη τότε και τα δάνεια του αγώνα πάλι τα φάγανε. Πάλι είχαν γίνει λαμογές εκεί.
1: Δεν θα βάζα το μεσαία δεύτερο συνθετικό. Μια μικρή χώρα τελείως.
0: Μια μικρομεσαία. Μικρομεσαία. Λέω αυτό είμαστε και θέλουμε να παριστάνουμε. Ακούω πολλές φορές, όπως και τον κύριο Ανδρέα πολλές φορές, τον ακούω στην εκπομπή του και εκεί πίνω και χάπι. Λέει πολλές φορές, λέει, οι Ισπανοί κάνανε αυτό. Σου έχω εξηγήσει ότι οι Ισπανοί ήταν αυτοκρατορία. Έχουν πιει με τον μπουρί της σόμπας το αίμα ολουνώνε που ήσαν σε 8-10 χώρες ήταν οι Ισπανοί. Οι Πορτογάλοι μόλις φύγανε από τα πράσινα.
1: Είναι ο βασικός λόγος που οι Ισπανοί δεν μιλάνε άλλες γλώσσες. Ζω σε αυτοκρατορία. Αυτό αισθάνονται μέχρι σήμερα.
0: Όταν η Λατινική Αμερική τι μιλάει.
1: Ναι,
0: εκτός της Βραζιλίας
1: θέλω να σου πω ότι αυτό είναι τόσο πολύ μέσα στη λογική τους.
0: Βέβαια,
1: που δεν μπαίνουν στη διαδικασία. Σου λέει γιατί να μάθω άλλες ξένες γλώσσες αφού ζω σε μια αυτοκρατορία. Ανήκω σε μια αυτοκρατορία.
2: Δεν θυμάσαι. Ένα φεγγάρι που ήταν λίγο πριν την κρίση που τα ισπανικά είχαν βγει στη μόδα πολύ ότι θα είναι η γλώσσα του μέλλοντος και τέτοια μέσα στη.
1: Ναι, αλλά λέω πώς το σκέφτονται και οι ίδιοι.
0: Το παραμύθι μας έφαγε.
2: Το παραμύθι, αν το πουλά. Ωραία.
0: Έτσι, όπως μου λέγε μια φορά.
3: Έχω δύο ωραία παραμύθια όμως για την Ισπανία.
0: Περίμενα ένα λεπτό. Περίμενα ένα λεπτό. Άστο μου, τι να πεις για την Ισπανία. Στο Άγιον Όρος πάω και πάω και. Περίμενε, πάω στο Άγιον Όρος και βρίσκω τον πατέρα μου. Εσύ δεν ζει πια. Έχω όμως ηχογραφήσει τη συνέντευξη που μου έδωσε. Για να μην μου πει κανείς ότι το λέω λάθος. Η εκκλησία, η θρησκεία μας είναι μια παραμυθία, μου λέει. Σου λέει τι θα ζήσεις μετά, πώς θα γίνεις για να μπορέσει ο άνθρωπος να έχει ανάταση ψυχής. Το ίδιο είναι και η πολιτική. Παραμυθατζίδες. Μόνο που δεν σου λένε για μια άλλη ζωή, σου λένε για τώρα.
1: Και δεν ισχύει καμία ανάταση. Τώρα, δεν αισθάνεσαι
0: και
1: ανάταση.
0: Και δεν αισθάνεσαι καμία ανάταση, είσαι στην επίκυψη.
1: Μόνο με Ανδρέα ήταν. Με ανάταση προκαλούσε ο Ανδρέας, επειδή βάζουμε συχνά.
2: Ψυχική.
0: Την ώρα που μίλαγε.
1: Βέβαια. Ναι, εντάξει, μετά, αυτό.
0: Μετά. Τι είπε, Ανδρέα, για πέρα για την Ισπανία, εσύ που είσαι.
2: Άλλο Ανδρέα.
3: Λοιπόν, η Ισπανία επέβαλε η κυβέρνηση σε περιφέρειες μεγάλες που έχουν τεράστια τουριστική κίνηση πλαφών στα ενίκια. Επίσης μηδένισε το ΦΠΑ σε πολύ βασικά τρόφιμα.
0: Και τι έκανε, το επανέφερε τώρα.
1: Ναι, και τι έγινε μετά.
0: Το επανέφερε.
3: Μα με συγχωρείτε, ρε παιδιά.
0: Το επανέφερε.
3: Ένα λεπτάκι τώρα.
0: Τι ένα λεπτάκι, μωρά. Αφήστε το παραμύθι στον κόσμο. Μην κοροϊδεύετε τον κόσμο, μωρά.
3: Αλλά όταν βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα τεράστια αγοραστικής δύναμης, παίρνει και αυτό

0: Το μέτρο δεν είναι κομμουνιστικό. Άσε μου. Άσε
1: μου. Παραμύθια μου λέτε. Δεν τα πιστεύω.
2: Θες το παραμύθι σαν να ήμουν φουτορνήθι.
1: Ναι. Εντάξει. Okay. Για λέγε.
0: Λοιπόν, και όποιος στις εκλογές δεν μιλήσει ανοιχτά για πλαφόν στα ενίκια, ό,τι και να λέει για στεγαστικό, πρώτη κατοικία κτλ. Και δεν συμμαζεύεται, αυτά είναι ωραία. Ωραία σχέδια, θα βρούμε και κτίρια του δημοσίου και θα τα αξιοποιήσουμε, αλλά αυτό θέλει 4-5 χρόνια μέχρι να κάνουμε οργανισμό, να βρούμε εταιρείες κτλ. Πλαφόν στα ενίκια τώρα.
1: Για, περίμενε
3: λοιπόν,
1: αρευτό.
3: Να σου διαβάσουμε, το εξής. Από το επίσημο site έτσι, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 31 Δεκεμβρίου του 2024 η προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα στην Ισπανία έπαψε να ισχύει.
0: Ωραία.
3: Ως εκ τούτου, λέει, αναφέρει τους συντελεστές, έχει τα πολύ λίγα βασικά προϊόντα, αυτά που λέμε αλεύρι, γάλα, τυρί, όσπρια και δημητριακά στο 4, έτσι. Ναι, πάντως έπαψε. Αυτό που είχαν πει με τους συντελεστές έπαψε να ισχύει. Νομίζω αυτό δεν έλεγε.
4: Γιατί όμως έπαψε? Γιατί δεν έχει τα προσδοκούμενα αποτελέσματα. Δηλαδή αυτή η μείωση που θα γίνει.
3: Και δεν το είχαν καταλάβει και οι καταναλωτές, νομίζω.
4: Μα αυτό δεν έχει την ανταπόκριση που πρέπει στην τσέπη.
0: Μην τα ισχύουν όλα. Δηλαδή, εγώ αν πάω τώρα αυτή τη στιγμή, μπαίνω στο σούπερ μάρκετ και βρω μηδενικό ΦΠΑ. Δηλαδή χαμηλότερη τιμή.
4: Άλλο μηδενικό.
1: Ξέρεις τι σημαίνει, ξέρεις πόσα λεπτά είναι η διαφορά του ΦΠΑ του 6% που είναι τώρα να το πάει 0. Ε? Δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Κάνε λογαριασμό. Ναι, τόσο είναι. Τι ωραία.
0: Τι
1: πάει να πει, δεν ξέρεις. Κάνε λογαριασμό.
3: Είναι μικρότερο από τη διαφορά που βλέπεις από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο.
1: Άσε ρε τώρα, δεν ξέρω αν είναι. Κάνε αριθμητική, τι με διαψεύδεις δηλαδή.
4: Η διαφορά, ξέρεις ποια είναι, ότι στα προϊόντα...
1: Λοιπόν, τώρα εντάξει. Το πρόβλημα είναι οι μισθοί. Δεν είναι τα αυτοφυπιά.
4: Αυτό είναι το θέμα.
1: Οι μισθοί είναι το πρόβλημα. Να ανεβάσουν τους μισθούς.
0: Αν ανέβασε τον κατώτατο μισθό σε μια τετραετία κατά 500 ευρώ.
1: Βέβαια το κάνει η Ισπανία. Γιατί έχει πιει το αίμα και έχει το χρυσάφι όλης της Λατινικής Αμερικής. Γιατί να μην το κάνει.
4: Ναι, έχεις ευρωπαϊκά.
1: Έλεγες εχθές, ας πούμε, για παράδειγμα, για το Βέλγιο, λέει, σου λέγε κάποιος που δεν θέλουν, λέει, να κάνουν επενδύσεις στην
0: πολεμική βιομηχανία.
1: Λοιπόν, ξέρεις με ποιο συνορεύει το Βέλγιο? Ξέρεις?
0: Ναι.
1: Θυμάσαι? Ο Ιρμητής το μήνυμα που σου στείλα, να το πεις απ' έξω. Ολλανδία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Αγγλία από θάλασσα. Είναι δυνατόν να θέλουν όπλα αυτοί?
0: Όχι, μα τους βάζει υποχρεωτικά στον προϋπολογισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση και του λέει θέλει ένα τμήμα.
1: Βέβαια, αφού μα θέλουμε να φτιάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ενιαίο σύστημα άμυνας, αυτοί θα πληρώσουν.
4: Γιατί καθυστερεί αυτό?
1: Γιατί θα πληρώσουν αυτοί, τι είναι αυτοί?
4: Γιατί καθυστερεί να γίνει ο Ευρωπαϊκός Στρατός, παραδείγματος χάρη? Καλά, γιατί σου λέει
3: αυτό? Γιατί καθυστερεί? Γιατί οι Γερμανοί θα αντιλαμβάνονταν όλα οικονομικά.
4: Μα τώρα σοβαρά μου.
1: Έλανε, παιδιά, τώρα.
4: Γιατί είμαστε πελάτες, γιατί θα χάσουμε.
1: Λέμε
4: πελάτες
1: στον κόσμο κουβέντες που δεν έχουν καμία σημασία. Εγώ σου λέω, όταν συνορεύεις με τον Λουξεμβούργο, με την Ολλανδία, με τη Γαλλία και από τη θάλασσα με, την Αγγλία, επίσης, κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα. Τι οπλικά συστήματα να θες εσύ?
3: Αιμοσταγείς απεικιοκράτες.
1: Σαΐτες θες.
3: Αιμοσταγείς απεικιοκράτες οι Βέλγοι.
1: Βέβαια, έλα μου, τα ξεχάσατε αυτά.
4: Ορυχεία έχει ρουφέ, εκεί να δεις.
1: Τα έχει πει ο Μάρξ αυτά. Αλλά αυτοί οι καινούργοι μαρξιστές είναι
0: σπάνιες. Θα εξαντλήσω τα επιχείρηματα.
1: Ποια επιχείρηματα μου να
0: εξαντλήσεις? Είναι αιμοσταγείς απεικιοκράτες.
1: Δεν είναι.
0: Γιατί μπήκαν σε μνημόνιο?
1: Ποιος?
0: Μπήκαν σε μνημόνιο όπως και εμείς.
1: Ποιος μπήκε σε μνημόνιο?
3: Μπήκαν, αλλά είναι
1: βιομηχανική
3: χώρα.
1: Είναι για άλλο πράγμα. Μην μπερδεύεσαι. Είναι άλλο το οικονομικό μέγεθος που μπήκαν αυτοί σε μνημόνιο και μπήκαν για πολύ λίγο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
0: Συγκρίνω τη βιομηχανία ή τον αγροτικό τομέα της
1: Ισπανίας
0: με το δικό μας.
1: Συγκρίνεις τώρα, έγινε αυτοκίνητα. Και εσύ βγάζεις προφυλακτικά. Πλάκα μας κάνεις τώρα?
4: Ούτε αυτό βγάζεις.
1: Ούτε αυτό δεν βγάζεις. Απ' έξω τα φέρνεις. Σε παρακαλώ τώρα, μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, να τους λέμε την αλήθεια. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία, να φύγει. Χίλιες φορές. να έρθει ένα κόμμα να μπορεί να ισορροπήσει κοινωνικά τον κόσμο. Συμφωνώ.
0: Όποιο λέγει καλά, λέει για την Ισπανία θέλει να φύγει η Νέα Δημοκρατία.
1: Άλλο λέμε, ρε παιδί μου, να μην συγκρίνουμε, σου λέω.
4: Δεν συγκρίνεται, είναι ανώμια μεγέθη.
1: Δεν συγκρίνονται, είναι ανώμια μεγέθη. Πορτοκάλια με μήλα πρόσθετα στο δημοτικό.
0: Ωραία. Με την Πορτογαλία να συγκριθούμε.
1: Ούτε και με αυτού. Το 1900. Όχι, ρε. Το 1975 έφυγε η Πορτογαλία από το πράσινο ακροτήριο. Ήταν εκεί και τους απομυζούσε. Απεικιοκρατία είχαν. Η Πορτογαλία ήταν το αφεντικό της Βραζιλίας. Ήταν απικία τους η Βραζιλία. Είναι η μόνη χώρα στην Λατινική Αμερική που μιλάει πορτογαλικά. Μην τα λέμε, ρε παιδιά, έτσι να πούμε.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Εμείς είμαστε μια κατηγορία μόνοι μας.
4: Είμαστε. Παρεπιπτόντως είμαστε. Μια κατηγορία. Λέβαια. Γιατί είμαστε και Βαλκάνια και Ευρώπη. Κατάλαβες τι γίνεται. Και είμαστε στη μέση. Δεν είμαστε. Έχουμε και τα καλά μας, έχουμε και τα στραβά μας.
0: Ναι. Έχουμε τα στραβά μας, έχουμε και τα πολύ στραβά μας. Αυτό συμβαίνει. Γιατί ό,τι ισχύει στην Ευρώπη, ναι, αλλά αυτές είναι οι προηγμένες χώρες, δεν γίνεται να ακολουθήσουμε. Εμείς, ό,τι ισχύει στα Βαλκάνια, ναι, αλλά.
4: Αυτή είναι η εξίσωση. Αυτό είναι που σου λέμε. Λέω εγώ, δηλαδή, τουλάχιστον όλοι, ότι δεν μπορεί να λυθεί έτσι απλά. Πάτσο, και είναι δύσκολη η εξίσωση.
3: Διαβάζω για το θέμα, γιατί η Πορτογαλία, η Πορτογαλία στην αρχή είχε εφαρμόσει πολύ σκληρά μέτρα λιτότητας. Τα μέτρα αυτά, μισό λεπτό, τα μέτρα αυτά έγιναν αποδεκτά από τους πολίτες, αλλά όταν ξέσπασαν μεγάλες διαδηλώσεις το 12 για να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρήσεων και να αυξηθούν και να είναι καλύτερα τα πράγματα, αυτά ανακλήθηκαν τα μέτρα.
4: Επίσης, εγώ θα σας βάλω στο τραπέζι μια άλλη χώρα, η οποία θυμάστε.
1: Γιατί την... μου λένε εδώ διάφοροι, οι οποίοι είναι κομματικά, έχουν κομματική σύγκριση, ναι. Συγκρίνουμε, λέει, με Ρουμάνους και Βούλγαρους που έχουν καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Νομίζω, άστον, δεν έχετε εντάξει. Πάει στη Βουλγαρία.
4: Να σας βάλω εγώ την Ιρλανδία. Όταν είχε μπει η Ιρλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλούσαμε για το Ιρλανδικό θαύμα. Μετά η Ιρλανδία σε ένα φεγγάρι κατέρευσε και τώρα ξανά έχει ανακάμψει. Εκεί όμως γίνεται αθόρυβα με έναν τρόπο μεθοδικό. Και σκέψε ότι η Ιρλανδία είχε και μεγάλα προβλήματα, έτσι. Λοιπόν, εκεί είναι ένα παράδειγμα το οποίο θα μπορούσαμε
1: λοιπόν,
4: να
1: πορευτούμε κάπου. Ο Ανδρέας έχει το λόγο να ξετυλίξει τα επιχειρήματά του. Τώρα δεν σου μιλάμε, πήγαινε μας έναν παράδεισο. Έλα.
0: Δεν υπάρχουν άγγελοι, σου λέω, δεν υπάρχουν παράδεισο.
1: Καλά, εσύ είσαι σατανάς, αλλά δεν μιλάμε για σένα τώρα, συνέχισε.
0: Λοιπόν, εμείς ναι, είμαστε, δεν πιστεύουμε εκεί αγγέλους, θεούς, αυτά και θαύματα κτλ. Κοιτάμε τον ουρανό.
4: Στην Ιρλανδία είναι ταξωτικά.
0: Το φεγγάρι το βράδυ και λέει, λέμε καλά πάμε. Μπορούμε να ελπίζουμε, καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε την απόδειξη θαυμάτων, δεν αυτά. Τέλος πάντων, κοίταξε, υπάρχει ένα θέμα πια. Εγώ διαβάζω τα στατιστικά της Eurostat και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Σε πάρα πολλά πράγματα μας έχουν ξεπεράσει βαλκανικές χώρες. Αν δείτε την ανάπτυξη του δευτερογενή και του πρωτογενή τομέα στη Ρουμανία, θα πάθετε πλάκα. Είναι τρομερή ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία. Στη Ρουμανία πήγαινες και η οικονομία της χώρας βασιζόταν σε υπηρεσίες. Και πολλές από αυτές τις υπηρεσίες τις φανταζόμαστε. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πια. Αναπτύσσει πρωτογενή τομέα, κάνει επενδύσεις.
3: Εγώ νομίζω ότι.
1: Άστον, γιατί μας μιλάει για τη Ρουμανία.
3: Ναι. Δεν είμαστε οι λαοί.
1: Άστον, παιδί μου, να τελειώσει.
3: Εντάξει,
1: συνεχίστε.
0: Το φέρνω ως παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει. Πότε πήγε στη Ρουμανία τελευταία φορά?
0: Δεν πήγα στη Ρουμανία. Διαβάζω.
1: Συγγνώμη, εντάξει.
0: Απλώς
1: ρωτάω. Όχι, καλά κάνεις, εντάξει. Επειδή ο κοπάει γι' αυτό το λέω, ναι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, άλλο λέω. Εντάξει, εγώ σε ακούω με μεγάλη προσοχή να μου τα αναλύσει αυτά, επειδή διαβάζει την Eurostat. Ναι.
0: Ότι μπορεί και να έχει ακόμα φτώχεια, δεν έχει. Αλλά έχει η Ελλάδα φτώχεια.
1: Εγώ δεν μίλησα για φτώχεια, δεν είπα τίποτα. Ναι. Εγώ σε ρώτησα πότε πήγες τελευταία φορά. Δεν...
0: Μα δεν πήγα, δεν έχω πάει ποτέ.
1: Δεν έχεις πάει. Εντάξει, εγώ έχω πάει γι' αυτό το σε ρώτησα. Και στη Βουλγαρία έχω κάνει και ολόκληρο ντοκιμαντέρ, 2,5 ώρες.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά εντάξει, okay. Εγώ ακούω με μεγάλη προσοχή και έχω και φίλους εκεί, ο οποίος έχω και φίλο τον πρόεδρο του Ελληνοβουλγαρικού Επιμελητηρίου, τον Σάβα, ο οποίος είναι φίλος μου πολλά χρόνια και είναι πρόεδρος και μου λέει τι γίνεται στη Βουλγαρία. Ξέρω πάρα πολύ καλά, έχω δηλαδή πάρα πολύ καλή εικόνα, αλλά εγώ ακούω εσένα, δεν έχει σημασία. Μου λες ότι είναι...
0: Εγώ για τη Ρουμανία μίλαγα το σύνολο.
1: Και για τη Βουλγαρία λέτε, ότι είμαστε κάτω από τη Βουλγαρία, έτσι ακούω εγώ.
0: Λέει στην αγοραστική δύναμη. Μα δεν τα λέω, δεν βγάζω εγώ την αγοραστική δύναμη. Τι να κάνω τώρα, δεν την βγάζω εγώ.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι, στην Ελλάδα υπάρχει μαύρο χρήμα?
0: Μαύρο χρήμα, φυσικά υπάρχει μαύρο χρήμα.
1: Ξέρεις πόσο είναι αυτό?
0: 50 δις πόσο είναι?
1: 45,7 δις.
0: 45,7. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ξέρεις πόσα λεφτά χαλάσαμε στο διαδίκτυο για να αγοράσουμε αυτές τις μπουρδες που πουλάνε οι Κινέζοι? 36 δις. 32,1 δις. Ξέρεις πόσο ήταν ο τζόγος στην Ελλάδα? 16 δις. Αυτά τα λέω επειδή διαβάζεις τη στατιστικά, γι' αυτό το λέω. Αλλιώς δεν έχω κανένα λόγο εγώ.
0: Ωραία, δηλαδή είμαστε μια χώρα η οποία έχει μαύρα, δηλαδή κονομάνε κάποιοι σε βάρος όλων των υπόλοιπων και αυτοί κατά κύριο λόγο είναι ελεύθεροι επαγγελματίες από συνεργεία αυτοκινήτων, γιατρούς, δικηγόρους, μεγαλοδικηγόρους και δεν συμμαζεύεται, οι οποίοι έχουν άλλες εταιρείες που παραπέμπουν σε άλλη εταιρεία και δεν μπορούν να τους βρούνε και δεν έχουμε ένα αξιόπιστο φορολογικό σύστημα. Αυτοί είναι οι οποίοι πίνουν το, για να χρησιμοποιήσω τη φράση τώρα, μας πίνουν το αίμα με το μπουρί της σόμπας τις καθημερινές συναλλαγές μας, είτε αυτές αφορούν, θες να πιάσουμε και την πολεοδομία, άστι τώρα, εκείνα δει. Αυτό ήταν μαύρο χρήμα στην πολεοδομία, τι ήταν, άσπρο ήταν, μαύρο ήταν.
1: Εγώ τι να σου πω, όχι ξέρω.
4: Σε σακούλες ήταν. Ό,τι κατάλαβα.
1: Εγώ περιμένω να ακούσω.
0: Σε σακούλες ήταν. Λοιπόν.
3: Σε τι σακούλες βάζεις τα λεφτά?
0: Μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Εγώ θα έλεγα ότι σε ένα βαθμό μπορεί να αλλάξει. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο, μια πολιτική βούληση. Κάτι να γίνεται. Αν είναι εντάξει. Πώς να το πω. Και τα κότερα που βλέπετε και τα λοιπά από τις ίδιες κατηγορίες είναι. Δεν είναι κάποιος. Βρες ένα κότερο και πες μου ότι αυτός με το 7 μέτρο είναι μισθωτός υπάλληλος της Eurobank. Δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι πάει.
1: Ωραία. Το καταλάβαμε. Να πάμε σε διαφημίσεις και να γυρίσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Καπιταλισμό έχουμε.
1: Ναι.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
7: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
8: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
6: Εσύ από πού αντλείς δύναμη?
9: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
6: Τα λόγια είναι φτωχά.
10: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
5: Αλήθειες με τη Ζήνα.
6: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
5: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, έλα Ανδρέα, συνέχισε παρακαλώ.
2: Όχι, εντάξει, περίμενα, δεν με κάνω προσθέτω κάτι άλλο.
1: Όχι, εντάξει, γιατί αυτά έχουν ενδιαφέρον.
3: Να
1: γιατί
3: σας λέει, διαβάσω ένα μήνυμα.
1: Λέει ένας, και αυτό δεν το συζητάω καθόλου,
3: ναι.
1: Ο τρόπος είναι σημάδι φτώχειας. Όχι, διαφωνώ. Διαφωνώ.
3: Ναι, ναι.
1: Άμα έχεις 30 ευρώ και πάνε να τα παίξεις, δεν είναι σημάδι φτώχειας, να με συγχωρείς δηλαδή. Τι πάνε να πει σημάδι φτώχειας. Εγώ και τα 5 ευρώ έχουν μια σημασία.
3: Εντάξει,
1: και στη ζωή μας σήμερα. Μην πάρα πει σημάδι φτώχειας.
4: Είναι δείγμα κοινωνικής παρακμής.
1: Ρε παιδιά, αφήστε το τώρα. Εντάξει.
3: Λέει κάτι άλλο ένας φίλος. Ούτε με τη Ρουμανία να συγκριθούμε δηλαδή. Ούτε με την Ισπανία, ούτε με το Βέλγιο, ούτε με την Πορτογαλία, ούτε με την Ιρλανδία, ούτε με την Γερμανία.
1: Με καμία χώρα δεν μπορεί να συγκριθεί.
3: Ναι.
1: Γιατί να συγκριθεί.
3: Με ποια να συγκριθούμε, φίλε? Τότε τι κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Μα αυτό είναι το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το πρόβλημα κάθε ένωσης που ενώνει χώρες που είναι πάρα πολύ διαφορετικές, με διαφορετική κουλτούρα, διαφορετικό παρελθόν, διαφορετική ιστορία. Εάν ενώσεις, εάν έχεις μια ένωση και υπάρχουν αυτά τα κοινά, δεν έχεις διαφορετικές ταχύτητες.
1: Μιλάμε για χώρες που δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε πώς ζουν. Και μου λέει ένας τώρα στην Αργεντινή που ευδοκιμούσε ο Τζόγος. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Εντάξει,
3: καλά, αυτοί έχουν χρεοκοπήσει 800 φορές.
1: Να το λέει ο άνθρωπος, να το ξέρει προφανώς. Ναι. Δεν ήταν φτωχοί. Εγώ όταν έχω 10 ευρώ, δεν πάω να τα παίξω.
3: Ναι.
1: Με τίποτα. Εγώ γιατί να τα παίξω τα 10 ευρώ δηλαδή. Και να τα δώσω στους. Τι είναι αυτή η εταιρεία τώρα?
3: Μας γράφει.
1: Δεν είναι Έλληνες αυτοί τώρα. Είναι προπότα αλλάξανε.
4: Έχουν πει καινούργια αυτοί μέσα.
1: Θα το δώσω στον Τσέχο εγώ τα λεφτά για να τα κάνει επενδύσει στην Τσεχοσλοβακία
4: και όχι μόνο.
1: Τσεχία.
4: Τσεχία.
1: Δεν θυμάμαι, αλλά παλιά. Το χαμάθι.
4: Τσεχοσλοβακία.
2: Κάθεσαι να δεις Μουντιάλ και όταν κάνει διάλειμμα, έχουν το cooling break, πώς το λένε αυτό και τα λοιπά, για 2 λεπτά, βλέπεις 25 διαφημίσεις, εκ των οποίων οι 24 είναι έλα μπέτ, βάλε μπέτ.
1: Ναι, συμφωνώ, ναι.
2: Μου με συγχωρείς, άρα...
4: Έχει και κάτι ψηλά γράμματα ότι δημιουργούν εθισμό και τα λοιπά, έτσι, ναι, κάτι ψηλά.
3: Έχω ένα μήνυμα εδώ από ένα φίλο που ασχολείται με τα οικονομικά, φίλο μας Τάκη, ο οποίος λέει ότι στην ανάλυση της οικονομίας, όταν αναλύονται τα νούμερα και λες τι κάνει ο καθένας, για την αγοραστική δύναμη, γιατροί, δικηγόροι και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες πεθαίνουν της πείνας. Που λέμε την αγοραστική δύναμη. Γιατί αν ο άλλος δηλώνει 3,60, γίνεται η ανάλυση και λέμε πω είναι πάρα πολύ μειωμένη.
1: Έχει ιατρείο στο κολονάκι.
3: Έχει ιατρείο στο κολονάκι και δεν μπορεί, έχει μειωμένη αγοραστική δύναμη. Ο Φουκαράς δεν βγαίνει, δεν βγαίνει.
2: Αντί λοιπόν να λάβεις υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία, τα αυτοκίνητα που έχει, το εξοχικό, το σπίτι στο κολονάκι, δεν άλλο
3: αλλού κτλ. Έχει τρόπο να τα έχει και να μην φαίνονται.
2: Ναι, άμα
4: μπορεί να δουλεύει για τον έμφυα, ρε παιδί μου. Άμα έχει το σπίτι εκεί, να δουλεύει για να πληρώνει τον έμφυα.
3: Για το παλιό σπίτι, κατάλαβες.
4: Για το παλιό σπίτι, το κολόσπιτο που έλεγε και ο Βαγγέλης.
2: Και μου δουλεύει 12.000 εισόδημα, εντάξει, τι να πω.
4: Άμα ο έμφυα του βγαίνει 10.000, άμα είναι το σπίτι τριόροφο με ζωνέτα σε τέτοιο, τι, δεν θα δουλέψει να το πει, θα το δώσει.
3: Το κρασί παλιό.
4: Το κρασί παλιό, το αυτοκίνητο.
1: Το ΟΠΑΠ δεν είμαστε ικανοί να κρατήσουμε. Το πήραν οι Τσέχοι και να πάω να δώσω εγώ στον Τσέχο λεφτά. Ούτε ένα ευρώ δεν
3: βλέπει. Ξυστεί όμω ο χαρτοπαίκτη, ο Τζογκατόρα.
1: Ούτε ένα ευρώ.
3: Δεν βλέπει μπροστά του εκείνη την ώρα. Δεν ξέρει, όλα αυτά που λες εσύ.
1: Είχαν τα ξυστά, τα οποία τα αλλάξανε τώρα. Λέω στο φίλο μου, έχω ένα φίλο που είναι λαχιοπόλης εδώ.
3: Είναι που
1: μου λέει, πας λαχείο, δεν παίρνω λαχείο. Του λέω, στα πατεώνες, φύγει από εδώ.
3: Ναι.
1: Μου λέει, τα ξυστά τα αλλάξανε τώρα για να κερδίζει λιγότερα.
4: Ξύνεται μόνο του, τι γίνεται.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Όλο αυτό.
3: Τη δαπάνη αυτή του.
1: Εγώ δεν έχω δει έναν να κερδίσει τα εκατομμύρια. Έχεις δει κανέναν εσύ?
3: Στο ξυστό, όχι που να δημοσιοποιεί.
1: Όχι στο ξυστό, και στο ξυστό και στο τζόκερ.
3: Ναι.
1: Λέει έχει 15 εκατομμύρια.
3: Επιθυμεί να παραμείνει άνθρωπο.
1: Δεν γίνεται έτσι. Στην Αμερική δεν επιθυμεί. Δεν κατάλαβα.
3: Στην Αμερική θα δίνουν και λίγα-λίγα.
1: Δεν ξέρω τι κάνουν στην Αμερική.
4: Αυτά που έχουν γίνει.
1: Εγώ ξέρω ότι βγαίνει ο Τάσος και λέει κέρδισε 10 εκατομμύρια δολάρια.
3: Ναι, φωτογραφίες.
1: Φωτογραφίες με την επιταγή. Έτσι πάει ο Τάσος και παίρνει τα λεφτά. Εδώ γιατί δεν μας δείχνουν ποιος τα κέρδισε.
4: Γιατί εδώ, άμα ο άλλος βγει, θα έρθουν όλοι οι συγγενείς και θα του χτυπάνε την πόρτα. Δώσε για μένα μπάρμα. Κατάλαβες τα γίνει.
1: Καλά, εντάξει τώρα αυτά.
4: Επίσης το άλλο είναι τα μίνι καζίνο. Τα έχεις δει. Δηλαδή που είναι τέτοια αυτά του παλιού ΟΠΑΠ. που είναι δίπλα, που έχουν σκεπασμένα τα τζάμια, που είναι θαμπομένα, ξέρεις, έχουν χωριστικά και πάνε, μπαίνουν μέσα συνωμοτικά στις γειτονιές. Εγώ έχω ένα τέτοιο στη γειτονιά και τους βλέπεις όταν γυρίζω βράδυ. Μπαίνουν μέσα, κοιτάει δίπλα, με βλέπει, δεν με βλέπει. Ξέρεις, τώρα γειτονιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπορεί, εδώ μου λέει ένα πάρα πολύ ωραίο, ακούστε τι λέει. Πέρα από την πλάκα, μόνο και μόνο που ο τζόγος είναι προσβάσιμος μέσα από τα κινητά είναι μεγάλο πρόβλημα. Έχω δει πιτσιρίκια να παίζουν για πλάκα.
4: Ναι, είναι αλήθεια.
2: Μπράβο.
4: Αυτό είναι τρομερό.
1: Αυτά πρέπει εμείς να περιορίσουμε. Ναι. Ο πληθωρισμός της στέγας και στα τρόφιμα, ξέρεις πόσος είναι. Ρε μεγάλε, μη μου κάνεις μαθήματα. Φυσικά και ξέρω πόσο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Τον έχω παρουσιάσει εγώ και έχω πλακωθεί με τους νεοδημοκράτες που μου λένε κουβέντες περί οικονομίας. Και τους λέω: δεν μπορεί ο πληθωρισμός να είναι 2,2 στην Ευρώπη και 3 το πολύ, και εδώ να είναι 5,5. Βέβαια, τι είμαι, ηλίθιος είμαι. Άλλο, λέμε άλλο όμως. Δεν μ' αρέσει να συγκρίνουμε με οικονομίες τεράστιες. Δεν μπορώ να συγκριθώ με μια οικονομία που έχει βιομηχανία, ρε παιδιά. Πώς θα γίνει
4: αυτό? Αυτό δεν φταίει ο κόσμος όμως. Δεν φταίει ο κόσμος. Το έχουν περάσει οι πολιτικοί ότι γίνεται αυτή η σύγκριση. Όταν οι ίδιοι οι πολιτικοί σου συγκρίνουν, μίλαμε πορτοκάλια στη Βουλή τόσα χρόνια. Ο κόσμος το.
5: Αλφα Πάτρας 94,4.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
8: Δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
9: Προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παράβαση του πολεοδομικού κανονισμού, αν έγιναν πολεοδομικές παραβάσεις και παράβαση συγκεκριμένα του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα. Αυτοψία αναμένεται να γίνει σήμερα στα γύρω κτίρια της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενώ ο Δήμος Αθηναίων θα προσφέρει βοήθημα 3.000 ευρώ ανά οικογένεια. 5 άτομα έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα μετά την τριπλή επίθεση με εγκαζάκια που εξαπέλυσαν άγνωστοι τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο στόχαστρο βρέθηκαν σπίτια και οχήματα τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Η μητέρα της κυρίας Νέστορα διασωληνώθηκε, ενώ ο πατέρας της και ακόμη 3 άτομα έχουν παρουσιάσει αναπνευστικά προβλήματα. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κανονική τρομοκρατική επίθεση χαρακτήρισε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης τις επιθέσεις. 2 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Δερβένιο Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης μετά τον 66χρονο άνδρα που βρέθηκε νεκρός από τους πυροσβέστες στην αυλή του σπιτιού. Εντοπίστηκε ακόμη μία σωρό στο εσωτερικό του κτηρίου και αναμένεται να ταυτοποιηθεί. Εικάζεται ότι πρόκειται για το 12χρονο γιο του. Διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται με εγκάβματα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης η 40χρονη μητέρα. Συναγερμός έχει σημάνει στην Καβάλα για διαρροή επικίνδυνου φορτίου από φορτηγό στη Μεγνατία Οδό. Για μόλυβδο μιλούν τα πρώτα στοιχεία. Το φορτηγό όχημα έχει ακινητοποιηθεί στη Λέα, τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, στο ύψος της Καλαμίτσας Καβάλα. Στο ίδιο σημείο βρίσκεται και δεύτερο φορτηγό από το οποίο δεν έχει παρατηρηθεί διαρροή. Διευκρινήσεις από την ΑΔΕ για το επίδομα παιδιού. Εξέδωσε αναλυτικό οδηγό ερωτήσεων και απαντήσεων για τους δικαιούχους του επιδόματος, τα εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και σε ποιες περιπτώσεις καταβάλλεται μειωμένο το ποσό ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχαλής Μόσιος, ευρύτερα γνωστός από το ρόλο του Ταμτάκου. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο διεθνή χώρο, αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε εν ζωή από τα ερείπια σπιτιού στη Λαγουάιρα 6 μέρες μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδο στη Βενεζουέλα, με τραγικό απολογισμό 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι περίπου 50.000 άνθρωποι αγνοούνται. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους 16 του Μουντιάλ προκρίθηκαν το Μεξικό που κέρδισε 2-0 τον Ισημερινό. Η Γαλλία νικώντας τη Σουηδία 3-0 και η Νορβηγία που επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Στις 7 το απόγευμα Αγγλία, Κονγκό. Τα μεσάνυχτα Βέλγιο, Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Φιλικός προετοιμασίας του Παναθηναϊκού απέναντι στη Χέλμοντ Σπορ επί Ολλανδικού εδάφου, Σέντρα στις 6 το απόγευμα. Στις 7.30 ο αγώνας του Στέφανο Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο δεύτερο γύρο του Wimbledon. Η Μαρία Σάκαρη έκανε χθες νικηφόρα πρεμιέρα στο Wimbledon απέναντι στην Κλάρα Τάουσαν και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά. Αύριο θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.
10: Ηλιοφάνεια για σήμερα Τετάρτη περιμένουμε στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο Λεβοϊκό και τα 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Ρυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μόνο μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Καλό πρωινό, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας εδώ στο μικρόφωνο. Και θα ξεκινήσω σήμερα σε μια ημέρα που έχει πολύ πλούσια ειδησιογραφία, δυσάρεστη κατά βάση. Αν εξαιρέσεις τα του Μουντιάλ και τα Ενσταντανέ εκεί τα ευχάριστα με πιο ωραίο αυτό το φοβερό, τη μανία κοπηλασίας που έχει πιάσει όλο τον κόσμο με την πολύ συμπαθητική εθνική ομάδα της Νορβηγίας και αυτό το ωραίο τελετουργικό που κάνουν, που βαράει κάποιος το τύμπανο και κάνουν και οι παίκτες και οι φίλαθλοι ου, πώς το κάνουν, ου, και κοπηλατούν, ας πούμε, που είναι το εθνικό σπορ της Νορβηγίας, με η κοπηλασία, το κανό κλπ. Αν εξαιρέσεις αυτά, κατά τα άλλα η ειδησιογραφία ευχάριστη δεν είναι. Και ξεκινάω ευθύς αμέσως από όσα έγιναν τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη. Από τις τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που έχει ως θλιβερό αποτέλεσμα να είναι 5 άνθρωποι στο νοσοκομείο με τραύματα και μία γυναίκα να είναι διασωληνωμένη σε πάρα πολύ βαριά κατάσταση, με 100% εγκάβματα σε όλο της το κορμί, διότι άκουσε το θόρυβο που γινόταν στην πολυκατοικία, κατέβηκε να δει τι γίνεται και έσκασε προφανώς τον καζάκι εκεί στα αυτοκίνητα που είχε τοποθετηθεί στην πιλωτή της πολυκατοικίας και την τραυμάτισε συντριπτικά και τώρα παλεύει στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε για το σπίτι του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, του κ. Ζήση Ιωακίμοβιτς, της πολιτεύτριας της κυρίας Αφροδίτης της Νέστορας, φίλη μου, τη γνωρίζω αρκετά χρόνια, δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα είναι στόχος τρομοκρατικής επίθεσης η Αφροδίτη Νέστορα για κάποιο λόγο, και του πρώην βουλευτή επί σειρά ετών, του Σάβα Αναστασιάδη, στη Β' Θεσσαλονίκη. Φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κάναν αυτό το πράγμα κινήθηκαν συντεταγμένα με μηχανάκια, διότι κάλυψαν αποστάσεις μεταξύ των στόχων. Σε περίπου 20 λεπτά τοποθέτησαν τα γκαζάκια και έφυγαν εκεί τα ξημερώματα μεταξύ 4 και 5 το πρωί. Το αποτέλεσμα είναι, όπως είπα, 5 τραυματισμοί, μια γυναίκα διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Βλέπω διάφορες καταδίκες από το πρωί, βλέπω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, βλέπω αυτή την ώρα τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη στο Sky, άκουσα νωρίτερα και στους τίτλους των ειδήσεων την καταδίκη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Κυρανάκη. Φαντάζομαι θα πει και δύο κουβέντες ο κύριος Μητσοτάκης στη μία το μεσημέρι που μιλάει σε μια εκδήλωση παρουσίαση ενός application, μιας εφαρμογής για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει καταδίκη και από τα άλλα κόμματα, από τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Τσουκαλά, από τον κύριο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Εδώ γεννάται ένα ερώτημα όμως, και γεννάται το ερώτημα της τάξης και της ασφάλειας. Η Νέα Δημοκρατία βγήκε το 2019 με το νόμο και την τάξη στην προμετωπίδα ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν μπαχαλιστάν. Ήταν, μπορώ να πω κι εγώ ότι είχε τέτοια χαρακτηριστικά. Τέλος πάντων, όλες αυτές οι ομάδες, οι αναρχικές, οι περίεργες, κάνανε βόλτες και πίνανε καφέ. Μπαίνανε στη Βουλή στο προάβλιο και τους βγάζανε και τους στέλνανε μεταξύ σπίτι τους. Έχει συμβεί αυτό το πράγμα προφανώς. Και επί Νέας Δημοκρατίας δεν βλέπω καμιά φοβερή ζέση, πρέπει να πω, για την αντιμετώπιση αυτών των κυκλωμάτων. Συνέβη κάτι πριν από 2 χρόνια, εξεράγει μία βόμβα σε ένα διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους, σκότωσε τον τρομοκράτη που την έφτιαχνε. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να ανεβρεθεί μία οργάνωση τρομοκρατική στα Σπάργανα, ας πούμε, οι οποίοι πειραματίζονταν με εκρηκτικούς μηχανισμούς. Για παράδειγμα όμως, πριν από 2 εβδομάδες περίπου, υπήρξε ένα κανονικό τάγμα εφόδου που πήγε στο σπίτι του κυρίου Νίκου Χαρδαλιά, του Περιφερειάρχη Αττικής. 200 τύποι οι οποίοι διαμαρτύρονται για την προοπτική κατεδάφισης των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για να γίνει αυτό που λέμε η διπλή ανάπλαση στο πλαίσιο της κατασκευής του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού που δρομολογείται στο Βοτανικό, κατά τη στοιχεία δρομολογείται το γκρέμισμα του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Εν όλο δεν ξέρω, μπορεί να μείνει αυτό το πέταλο της θύρας 13 κάπως, τέλος πάντων, αλλά θα γκρεμιστεί γενικώς το γήπεδο της Λεωφόρου. Να γκρεμιστούν και τα προσφυγικά είναι ο στόχος απέναντι, που είναι κάτι κτίρια αρχαία στην πραγματικότητα, σχεδόν αιώνος.
και να γίνει ένας χώρος πρασίνου κανονικός για την Αθήνα που αξίζει, που πρέπει να έχει έναν χώρο πρασίνου, που πρέπει τέλος πάντων κάπως να πάρει και μια ανάσα μέσα σε αυτό το πνιγυρό αστικό περιβάλλον. Πήγανε λοιπόν 200 τύποι πριν από δύο εβδομάδες στο σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά, κάνανε κανονική πορεία στην Αγία Παρασκευή, δηλαδή διέσχισαν δρόμους στην Αγία Παρασκευή, δεν τους ενόχλησε κανένας και πήγανε έξω από το σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά, όπου διαμένει με την οικογένειά του. Είχε αστυνομικό φρουρό, ο οποίος ταμπουρώθηκε στο φυλάκι, ο οποίος ξέρει τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Γράψανε διάφορα συνθήματα κλπ. Την πέσανε στο κτίριο, κάνανε ζημιές. Γιατί διαμαρτύρονταν για το σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής για τα προσφυγικά. Να γκρεμιστούν τα προσφυγικά. Αφού πω την προσωπική μου θέση που είναι υπέρ του να γίνουν αμουχάλικο τα προσφυγικά, το λέω με πλήρη σαφήνεια. Και θεωρώ πολύ μεγάλη υποχώρηση και πάλι σε αριστερές θορυβώδεις μειοψηφίες του Δημάρχου Αθηναίων του κυρίου Δούκα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ενώ λοιπόν πρέπει να προχωρήσει αυτό το πράγμα, όλοι αυτοί οι περίεργοι τύποι κάναν μια πορεία σε ένα προάστιο, ένα βράδυ, πήγαν στο σπίτι του Περιφερειάρχη και δεν έχει ανοίξει μύτη. Δεν έχει γίνει μια προσαγωγή. Προσαγωγή! Αυτά είναι ντροπής πράγματα. Ντροπής πράγματα. Τι θα γίνει δηλαδή? Θα στοχοποιούνται κάποιοι για το χύψιο μέγα λόγο, για τις αποφάσεις που παίρνουν στο πλαίσιο της διοίκησης, για την πολιτική τους δράση, για τον όποιον λόγο. Και δεν θα ανοίγει μύτη, γιατί θα λέμε ότι είναι μικροπαραβατικότητα. Τι μικροπαραβατικότητα? Θέλω να σας είμαι απολύτως ειλικρινής. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι αν σήμερα από τις επιθέσεις αυτές δεν υπήρχαν τραυματίες στη Θεσσαλονίκη, αν ήταν απλά οι υλικές ζημιές στα αυτοκίνητα, στις πιλωτές, στις προσώψεις των πολυκατοικιών, δεν θα ασχολείται κανείς. Θα ήταν μια αστυνομική είδηση της σειράς ότι μπήκαν γκαζάκια σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, θα έβγαζε μια καταδίκη το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και από εδώ πάνε κι άλλοι. Δεν θα ασχολείται κανένας. Τώρα όμως που μια γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Ιπποκράτιο γιατί κατέβηκε να δει τι συμβαίνει στην περιουσία της, τώρα όλοι είναι ευαίσθητοι και είναι από πάνω και λένε θα τους πιάσουμε. Να το δω και να μην το πιστέψω ότι θα τιμωρηθούν επιτέλους παραδειγματικά αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι εν έτη 2026 κάνουν και καλά αντάρτικο πόλης. Ή ο άλλος που λέει έκανε 138 μέρες απεργία πείνας. Τι, 138 μέρες απεργία πείνας και ζει? Πώς γίνεται αυτό? 138 μέρες απεργία πείνας. Ας μου το εξηγήσει κάποιος. Εδώ έκανε ο Πάνος Ρούτσι ένα μήνα απεργία πείνας και μας λέγανε ότι πεθαίνει ο άνθρωπος. Και προφανώς δοκίμασε τον οργανισμό του πάρα πολύ σκληρά. Αλλά ένα μήνα έκανε απεργία. Δεν έκανε 138 μέρες. Δηλαδή σχεδόν 4,5 μήνες. Λοιπόν, η οργανωμένη πολιτεία όσο υποχωρεί τόσο δίνει περιθώριο. Να το θυμούνται πάρα πολύ καλά αυτό στην κυβέρνηση. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. Ο Τάστας Καλλιτερανιάν ρυθμίζει τους ήχους και η Αφροδίτη Σιμίτη είναι στη μουσική επιμέλεια. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή συνταξία και η Ντίνα Μόσχο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη. Και εσείς στην παρέα μας στο 212-214-800 στο onair@alpharadio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφω αμέσως.

0: Στο άλλο μεγάλο θέμα της χθεσινής και της σημερινής ημέρας, η κατάρρευση αυτού του κτηρίου της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, πέρα από την προφανή αστοχία που έγινε στη διπλανή οικοδομή, διότι προφανώς κάποιος δεν έκανε κάτι σωστά εδώ πέρα, από τους, ο εργολάβος προφανώς, ο οποίος είχε αναλάβει το διπλανό έργο, κάπως χτύπησε τα θεμέλια της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Και αν ξεπεράσουμε και το θετικό στοιχείο ότι ευτυχώς δεν ήταν κανένας μέσα, κύριος φύλαξε και δεν ήταν κανένας άνθρωπος μέσα σε αυτή την πολυκατοικία, και αυτοί οι οποίοι ήτανε πρόλαβαν και βγήκαν αντιλαμβανόμενοι την κλίση που έπαιρνε το κτίριο. Αφού λοιπόν δεν έχουμε νεκρούς και ξεκινάμε από αυτό το αφετηριακό σημείο, υπάρχει ένα πολύ ευρύτερο θέμα. Πέρα από το όποιο ανθρώπινο λάθος που θα αναδειχθεί κατά τη διάρκεια της προκαταρρυκτικής έρευνας που κάνει και η δικαιοσύνη, η οποία θα αποδώσει και ευθύνες σε αυτούς που πρέπει, υπάρχει ένα ευρύτερο ζήτημα που αφορά τα παλιά κτίρια στη χώρα. Έχουμε ένα γερασμένο κτηριακό απόθεμα. Δεν είμαστε η μόνη χώρα που το έχουμε, όμως το γερασμένο κτηριακό απόθεμα σημαίνει ότι πρέπει να θωρακιστούν θεμελιακά αυτά τα κτίρια. Γιατί τι εξηγούσε εχθές στο Star την ώρα που βγήκαμε με το κτίριο ο ομότιμος καθηγητής του MEP, ο κύριος Κώστας Πιεράκος, ο οποίος θα είναι σε λίγο μαζί μας στις 12 παρατέταρτο. Τα παλιότερα κτίρια, σαν αυτή η πολυκατοικία ας πούμε που έπεσε, η οποία είναι περίπου 50 ετών από ό,τι έβλεπα, έχει οικοδομηθεί την περίοδο της μεγάλης ανοικοδόμησης της πρωτεύουσας, τη δεκαετία του 70, στα μέσα της δεκαετίας του 70, η εποχή της αντιπαροχής τότε, δεκαετία 60, δεκαετία 70, τότε που δόθηκαν πολλά μικρά σπιτάκια και γίνανε πολυκατοικίες. Τι είχανε? Απλά πέδιλα είχανε αυτές οι πολυκατοικίες. Τι είναι τα απλά πέδιλα? Κολόνες. Στηρίζονται σε μονές κολόνες. Από τη δεκαετία του 60 και του 70 η διαδικασία, η τεχνολογία μάλλον της θεμελίωσης έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Όμως δεν γίνονται αντίστοιχα έργα συντήρησης στα υποστηλώματα αυτών των κτίριων. Έχει σήμερα ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ η εφημερίδα Απογευματινή της συναδέλφου της Ντίνας Καραμάνου. Ακούστε τώρα νούμερα, κτίρια τα οποία έχουμε στον ελλαδικό χώρο. Σχεδόν 150.000 κατοικίες έχουν χτιστεί πρώτου 1919. Κατά την περίοδο 1919-1945, δηλαδή έως και 80 χρόνια πριν, έχουν δομηθεί 300.313 κατοικίες. Δηλαδή περίπου 450.000 κτίρια είναι δομημένα από το 1900 μέχρι το 1945. Και πάμε μετά, το 46-60-604.000 κτίρια, 61-70-658, 71-80-706.000. Σταματάω κάπου εδώ. Άρα μιλάμε για πολύ μεγάλα νούμερα, σχεδόν 2 εκατομμύρια και κτίρια, τα οποία είναι πάνω από 45 έτη. Άρα πρέπει κάτι να γίνει εδώ πέρα και πρέπει σοβαρά να δει και η πολιτεία το θέμα των γυρασμένων ακινήτων, διότι τα κτίρια αυτά, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι κατοικήσιμα, σε όλη την Ευρώπη μένουν οι άνθρωποι σε κτίρια τα οποία είναι δομημένα το 1930, το 1940, αλλά γίνονται υποστηρικτικές εργασίες. Αυτές είναι κοστοβόρες. Όποιος έχει ασχοληθεί γνωρίζει ότι το να κάνεις σκυροδέτηση επιπλέον στα θεμέλια έχει μεγάλο κόστος. Πρέπει να δούμε λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά ως πολιτεία πλέον το θέμα αυτό, διότι επαναλαμβάνω το νούμερο το οποίο έχει σήμερα στην πρώτη σελίδα η Απογευματινή. Έχουμε 2.867.000 κτίρια τα οποία είναι ηλικίες άνω των 40 ετών. Άρα εδώ χτυπάει ένα πολύ δυνατό καμπανάκι. Πάω σε πολύ σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω με τον Κώστα Παναγόπουλο της ΑΛΚΟ, ο οποίος δημοσίευσε χθες μία από τις τελευταίες θερινές έρευνες στο flash.gr, να συζητήσουμε τους δείκτες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη,
2: μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξαποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξαποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο δεν λογώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Να πω καλημέρα στον Νεόφυτο, να πω καλημέρα στο Σάγκη και καλό μήνα. Λέει τελείωσε και η Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντική του χρόνου. Του χρόνου θα έχουμε εμείς την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη χαρούμε κι εμείς. Πολύ καλά. Καλημέρα στο Βύρονα. Λέει δυστυχώς λέει, δεν μπορούν να καταδαφιστούν τα προσφυγικά λόγω βλακώδους απόφασης του ΣΤΕ. Εμείς που μένουμε δίπλα από αυτή την αιστεία μόλυνσης, είμαστε ξεχασμένοι από όλους, αγαπητέ Γιώργο. Μια μου λέγε φίλος μου, ο οποίος έμενε διαχρονικά δίπλα στα προσφυγικά, ότι 2 η ώρα το βράδυ βγαίνουν, πετάνε γκαζάκια και κάνουν φασαρία με τη Γαδά ίσα-ίσα για να προκαλέσουν τους σκοπούς. Πέρασα προχθές απ' έξω από τα προσφυγικά, μιλάμε για τσαντήρια τώρα, έτσι, όχι αστεία. Τσαντήρια μέσα στην Αθήνα. Δηλαδή στη χειρότερη, άμα δεν τα κατεδαφίσουν, πάνε να τους πλύνουν αυτούς, να τελειώνουν. Παιδιά, θέλει μια μάνη. Δεν κάνω πλάκα. Μιλάμε για. Ο Μακαρίτης ο Μόσχιος θα μπορούσε να γυρίσει ταινία εκεί πέρα. Δεν κάνω πλάκα το. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα, είναι εστία μόλυνσης. Είναι άντρο. Πώς να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν με βοηθάω πάρα πολύ με αυτά που λέω. Ας πάμε τώρα στον Κώστα Παναγόπουλο, τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΛΚΟ. Καλημέρα, Κώστα μου, τι κάνεις.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Και καλό μήνα.
1: Επίσης.
0: Άσε με ρε Κώστα, άσε με σε αυτή την πολιτεία. Δηλαδή, σε αυτή την πολιτεία τώρα κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Δεν έχει κανένας καμία ευθύνη για τίποτα. Και μετά κλαίμε όλοι μαζί πάνω από το χυμένο γάλα τώρα. Εντάξει τώρα, άστο, μη συγχύζομαι. Δεν θέλω να συγχύσω. Γι' αυτό θέλω να συζητήσουμε τη χθεσινή έρευνα που δημοσιεύσατε στον Flash. Φαντάζομαι ότι είναι η τελευταία που κάνετε πριν τη διακοπή του θέρους, σωστά?
1: Ναι, κατά πάσα πιθανότητα, ναι, έτσι κι αλλιώς σιγά σιγά. Υπάρχει χρόνος μέχρι τα τέλη Ιουλίου, αλλά εντάξει, δεν υπάρχει κάτι στο πρόγραμμα.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω και από τη δική σου έρευνα και από άλλων συναδέλφων, υπάρχει μία ταυτόχρονη, όχι ισόποση, αλλά ταυτόχρονη λογική συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, που προβάλλουν πλέον πάρα πολύ καθαρά ως το δίπολο με το οποίο θα πάμε στις εκλογές. Εσείς έχετε ένα ενδιαφέρον στοιχείο ότι η ψαλίδα, στην πρόθεση ψήφου βεβαίως, είναι μονοψήφια πλέον.
1: Οριακά. Λοιπόν, να κάνω μια μικρή διόρθωση, ναι, σε αυτό που είπες.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει όντως, από τη στιγμή της επανεμφάνισης του κυρίου Τσίπρα, υπάρχει όντως μια τάση συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας, διόλου αμεληταία πρέπει να πω για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Για την τάση αυτή θα δούμε το Σεπτέμβριο, εάν θα συνεχιστεί ή αν, ας πούμε, ήταν κάποιο είδους αντανακλαστική αντίδραση, αν μπορώ να το πω έτσι. Mm-hmm. Απ' την άλλη μεριά, θα περιέγραφα ίσως λίγο διαφορετικά αυτό που συμβαίνει με τον κύριο Τσίπρα. Εκεί έχουμε μία τάση επανάκαμψης ανθρώπων που τον είχαν ψηφίσει το 2023, είχαν στο ενδιάμεσο, στα 2 χρόνια που μεσολάβησαν από την παρέτησή του, είχαν μετακινηθεί σε διάφορους δρόμους ή είχαν δήλωναν αναποφάσεις, και τώρα φαίνεται σιγά σιγά να επανέρχονται σε αυτή την επιλογή. Mm-hmm. Αυτές οι δύο τάσεις συμπληρώνονται, μέχρι τώρα τουλάχιστον, από μια τρίτη που είναι η πτωτική πορεία του κόμματος Ελπίδα της κυρίας Χριστιανού.
0: Ναι.
1: Εκεί φαίνεται κάποιες αρχικές επιλογές που είχαν δώσει υψηλότερα ποσοστά, ας πούμε, πριν ένα μήνα, τώρα να περιορίζονται, με συνέπεια τα ποσοστά να έχουν μια πτωτική.
0: Γνωρίζουμε πάντως ότι τα καινούργια κόμματα καλό είναι να εκμεταλλεύονται το αρχικό momentum. Άμα σε πάρει κάτι φόρα, είναι δύσκολο μετά να επανακτήσεις μια ανωδική πορεία. Άρα εσύ μπορείς να εκτιμήσεις ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού απομακρύνεται από το ντέρμπι αυτό, ας πούμε, της τρίτης θέσης.
1: Αυτή τη στιγμή είναι, και θα έλεγα ότι με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία συμβαίνει το εξής ενδιαφέρον. Ότι από την επίσημη ανακοίνωση της δημιουργίας της μέχρι τώρα δεν υπάρχει στον αέρα τον πολιτικό και τον κοινωνικό τίποτα περισσότερο, δεν υπάρχουν πολιτικές θέσεις. Μόλις πριν λίγα 24 ώρα ανακοινώθηκαν κάποια πρόσωπα, άρα εξακολουθεί να είναι ένα κόμμα που, κατά τη δική μου αντίληψη, Γιώργο, στηρίζεται περισσότερο στην κοινωνική παρουσία της κυρίας Καριστιανού και πολύ λιγότερο ή και καθόλου σε πολιτικές παραμέτρους. Άρα θα μπορούσε θεωρητικώς να έχει μια ευκαιρία αν αποκτήσει αυτές τις παραμέτρους, ή και δεν θα μπορούσε αν δεν την αποκτήσει.
0: Ναι. Το ΠΑΣΟΚ τώρα, στη δική σας την έρευνα, σε τι κατάσταση είναι?
1: Σταθερή στα ποσοστά περίπου Είχε μια απώλεια προφανώς με την εμφάνιση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί κυρίως επειδή έχει μειώσει κάπως τις μετακινήσεις προς την Ελπίδα. Έτσι, αυτός είναι ο λόγος mm-hmm. που σταθεροποιείται. Όμως, Γιώργο, αν θέλουμε να είμαστε έτσι ειλικρινείς, το γεγονός ότι, ας πούμε αθρηστικά, σχεδόν ένας στους τέσσερις πολίτες στην απλή πρόθεση επιλέγει ένα από τα δύο καινούργια κόμματα που κινούνται στο χώρο της αντιπολίτευσης, δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν κατόρθωσε να καρποθεί την όποια δυσαρέσκεια υπάρχει.
0: Και τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, αν δεν το έκανε με αυτό το σκεπτικό τόσο καιρό, γιατί να το κάνει τώρα, ας πούμε.
1: Είναι προφανές ότι είναι πολύ πιο δύσκολο το πεδίο τώρα.
0: Βλέπεις εσύ έναν κίνδυνο διαρροών σε δύο κατευθύνσεις ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, και προς την Ελλάδα του κ. Τσίπρα και προς τη Νέα Δημοκρατία, ή κάποιων κεντρογενών ψηφοφόρων που θέλουν την πολιτική σταθερότητα?
1: Να το πούμε και αυτό, γιατί έχει σημασία. Όπως εξίσου καλά με μένα γνωρίζεις, τα διλήμματα στην πραγματικότητα λειτουργούν όταν προκυρήσονται εκλογές.
0: Ναι.
1: Τώρα, σε αυτή τη χρονική περίοδο που διανύουμε, ανιχνεύουμε την πιθανή δυναμική διλημάτων. Αλλά τα διλήμματα αυτά καθ' αυτά δουλεύουν όταν έχεις κοντά σου και μπροστά σου την κάλπη.
0: Σωστό.
1: Εάν λοιπόν είναι ισχυρό και κυριαρχήσει το δίλημα που είναι προφανές ότι από τώρα το θέτει άλλωστε, θα θέσει η κυβέρνηση mm-hmm. της σταθερότητας, mm-hmm. ναι, υπάρχει περίπτωση να πιεστεί το ΠΑΣΟΚ και από το ενδεχόμενο πιθανής μετακίνησης κάποιων ανθρώπων που θα αφουγκραστούν και θα αποδεχθούν το δίλημα και προς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Τώρα, μια τελευταία ερώτηση. Το κόμμα του, το δυνητικό κόμμα του κυρίου Σαμαρά, όταν και εφόσον εκδηλώσει πρωτοβουλία ο πρώην Πρωθυπουργός, μοιάζει στη δική σας έρευνα να γίνεται λίγος τζόγος, να αποκτά λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον κάποιος κόσμος για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, και θέλω να μου πεις από πού προέρχονται αυτοί που είναι ενδιαφερόμενοι.
1: Να πω καταρχήν ότι εμείς για πρώτη φορά είχαμε ερώτημα για δυνητική πρόθεση. Το ερώτημα είναι πόσο πιθανά είναι, πόσο πιθανό είναι, άρα είναι πρόθεση-πρόθεση. Mm. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ναι, έχει δύο βασικές πηγές πιθανών εισρώων. Η μία είναι η αναμενόμενη, είναι αναποφάσιστη, που το 2023 είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, σήμερα είναι δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση, δεν έχουν μετακινηθεί δημοσκοπικώς κάπου αλλού, εξακολουθούν να είναι αναποφάσιστοι. Η δεύτερη αρκετά μεγάλη πηγή πιθανών εισρώων είναι πολίτες που το 23 είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία και mm-hmm. αυτή την ώρα επιλέγουν την ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού.
0: Μάλιστα. Άρα,
1: λιγότερο, να το πω αλλιώς, δεν φαίνεται ότι θα μπορούσε με τα δεδομένα τα σημερινά το κόμμα, αν ανακοινωθεί από τον κύριο Σαμαρά, να τραβήξει μεγάλο κομμάτι από αυτούς που σήμερα στις δημοσκοπήσεις επιλέγουν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό φαίνεται ότι θα είναι μικρό, πολύ μικρό.
0: Όμως θα τις πλήξει τη δυνατότητα συσπήρωσης περισσότερων αναποφάσιστων.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ενδιαφέροντα στοιχεία αυτά, με τα οποία σιγά σιγά ολοκληρώνεται η θερινή περίοδος. Θα δούμε πώς θα γυρίσουμε και από τις μίνι διακοπές. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ, Γιώργο, καλή συνέχεια.
0: Και καλό μήνα. Λοιπόν, πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ, και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι, ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας και ο Τάσος Ασκαλιδρανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μας, είναι το 212-212-4800, το onerpapakialfaradio989.gr και το 6947-989. Θυμίζω επίσης το ταξίδι το οποίο σας δίνουμε στην Αλσατία. Φτάνει η ώρα για την κλήρωση, την Παρασκευή κληρώνει. Στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα, κυρίες και κύριοι, ένα ταξίδι από τον Αλφα Radio

0: φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνετε ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζει, γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλώ να μην φυλάτε τους deliveράδες. Αυτό είναι το μήνυμα από το box, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, μιας και λέγαμε νωρίτερα με τον Κώστα τον Παναγόπουλο για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Πασόκ. Είδα χθες τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος πήγε στην Κάρπαθο, έκανε και ένα ωραίο TikTok. Που τρώει γεμιστά, που τρώει λουκουμάδες, που γερνάνε οι άνθρωποι. Ωραία είναι αυτά. Αυτά είναι τα νόστιμα instantané της πολιτικής. Υπάρχουν όμως και νεύρα. Εδώ μάλλον με εξέπληξε, πρέπει να πω, αν κρίνω από την εμπειρία του τουλάχιστον. Ο κύριος Γιάννης Γουρός, για πολλά χρόνια, πολύ έμπειρος αυτοδιοικητικός, νομάρχης της Αθήνας, επί υπερνομαρχίας της Μακαρίτισσας της Φόβης Γεννηματά, μετά ο πρώτος αιρετός περιφερειάρχης, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε τον θεσμό των περιφερειών το 2010 και έκτοτε πολύ συνεπής στο μέτωπο της αυτοδιοίκησης ο Γιάννης Γουρός, ανακοινώθηκε ότι θα πολιτευτεί με το Πασόκ στην Αλφα Αθήνας, προκειμένου να κινητοποιήσει και αυτός λίγο τον κόσμο στο λεκανοπέδιο που είναι πρόβλημα πολιτικό για το Πασόκ και πηγαίνει σε μια συνέντευξη στο Σταμάτη Ζαχαρό στο ΟΑΝ. Εντάξει, ο Ζαχαρός έχει μια πολιτική τοποθέτηση, είναι γνωστό αυτό το πράγμα και αρέσκεται να προβοκάρει, θα πει κάποιος, να ρωτάει δύσκολες ερωτήσεις, θα πω και εγώ, τους καλεσμένους του οι οποίοι πηγαίνουν, όποιοι έχουν δει αποσπάσματα. Όμως πολλοί κόσμος εξακολουθεί και πηγαίνει γιατί προφανώς αυτή η αντιπαράθεση πουλάει και τους βοηθάει και αυτούς. Άμα στέκεσαι καλά, θέλω να πω, απέναντι στο Ζαχαρό και είσαι Πασόκ ή Σιριζέος ή ό,τι είναι, καλά γράφεις το κοινό σου. Η συνέντευξη του κυρίου Γουρού όμως έγραψε πολύ άσχημα, μάλλον εξέβανε πολύ άσχημα, με αποτέλεσμα ο κύριος Γουρός να αρχίσει τα τραμπουκυλίκια μετά. Για ακούστε το απόσπασμα και επιστρέφω να πω για τα τραμπουκυλίκια του κυρίου Σγουρού, γιατί τώρα τσουτσουρώσαμε τώρα και με τον Σγουρό, θα πάρει τηλέφωνο τον καναλάρχη. Άσε μας τώρα.
1: Πάμε ξανά.
2: Τι θέλετε, ό,τι θέλετε, ρωτήστε.
1: Αφήστε με να ρωτήσω, δεν πρόλαβα όμως.
2: Είναι το δικό σας το λειτουργήμα, το οποίο το πιστεύω 100%, γι' αυτό σας το ξαναλέω. Οι πεμπτουσιάδες δημοκρατίας είναι διάλογος.
1: Αλλά διάλογος
2: επί... Ναι, για να σας πω γιατί. Γιατί αντί να συζητήσουμε τα προβλήματα πραγματικά.
1: Σας έδειξε τα νούμερα και δεν τα πιστεύετε.
2: Ναι, σοβαρολογείτε τώρα.
1: Λοιπόν, σταματήστε, κάνω εγώ τις ερωτήσεις τώρα.
2: Να τις κάνετε. Πρωτού κάνετε τις ερωτήσεις, θα με ακούσετε.
1: Λοιπόν, κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γουρού. Δεν μπορώ να συνεχίσουμε. Γιατί ήρθατε εδώ αφού δεν θέλετε να
2: ακούσετε. Γεια σας. Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατσίτες, εγώ δεν ακούω.
1: Δεν έχω λόγια να πω. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
2: Εσύ είσαι προκλητικός.
0: Και μετά λέει, όχι, αν συνεχίσεις, δεν έχει άλλο. Εσύ είσαι προκλητικός. Το άλλο απόσπασμα, το οποίο είναι, εγώ είπα να μην παίξουμε το σωστό απόσπασμα, δικό μου το λάθος. Στο άλλο απόσπασμα, όπως ο κύριος Γουρός είναι εκτός πλάνου, γιατί έχει βγει από το πλατό, ενώ προφανώς κρατάει το μικρόφωνο, το έχει βγάλει από το πουκάμισό του, κρατάει όμως για να μπορεί να ακούγεται, λέει απευθυνόμενος στο δημοσιογράφο και μισθωτό κύριο Ζαχαρό, το εξής.
1: Γιατί ήρθατε εδώ αφού δεν θέλετε να ακούσετε ερωτήσεις.
2: Γεια σας. Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατσίτες, εγώ δεν ακούω.
1: Δεν έχω λόγια να πω. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
2: Εσύ είσαι προκλητικός. Είσαι προκλητικός και δεν τιμάς το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας.
1: Κύριε Σγουρέ, δεν σας επιτρέπω.
2: Πρέπει να σέβεσαι.
1: Δεν σας επιτρέπω.
2: Και ο κύριος Παναγιωτάκης ελπίζω την ακούει την εκπομπή.
1: Με απειλείτε.
0: Για όσους δεν γνωρίζουν, ο κύριος Παναγιωτάκης, ο κύριος Διονύσης Παναγιωτάκης είναι ο ιδιοκτήτης του ΟΑΝ. Κοινός ο καναλάρχης. Δηλαδή τι. Τι είναι ο κύριος Γουρός. Κοίταξε, η πασοκύλα στην Ελλάδα είναι επάγγελμα, είναι γνωστό αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι επάγγελμα Πασόκ. Και επάγγελμα νεοδημοκράτες, τους γνωρίζω και εγώ στην πλατεία Κολονακίου. Έχει ανοίξει ο κόλος, sorry κιόλας, από τη μετακίνηση από καρέκλα σε καρέκλα, από το Αλφιέρε στον Μπίτ και στον Τακάπο. Άλλο είναι όμως να είσαι παράγοντας και να είσαι τεμπέλης και νταραβερτζής και άλλο να είσαι να απειλείς ότι τι, ότι θα πάρεις τηλέφωνο τον Παναγιωτάκη και τον κάθε Παναγιωτάκη και τον κάθε καναλάρχη. Ποιος είσαι κύριε, ποιος είσαι κύριε, ποιος είσαι. Μυρίζει ναφθαλήνη όλο αυτό το πράγμα. Όλες αυτές οι απειλές είναι τόσο παλιές. Τόσο...

τι να πω, το όσο πασέ ότι θα πάρω τηλέφωνο τον καναλάρχη σου. Μπα! Και τι θα με κάνει, ντάω καναλάρχης επειδή τσακώθηκα με τον σγουρό. Ποιος είναι ο σγουρός? Ποιος είναι στο τέλος της ημέρας? Ποιος έχει το αλάθητο και δεν μπορεί να δεχθεί ερωτήσεις ενδεχομένως ενός που διαφωνεί? Γιατί, την κλείσαν την εξόρμηση, να πηγαίνει να δίνει συνέντευξη στην εξόρμηση ο σγουρός. Έκλεισε και το παλιό Μέγκα, τι να κάνουμε τώρα? Να πηγαίναν να δέχονταν άκοπες ερωτήσεις. Okay. Υπάρχουν και δημοσιογράφοι που δεν ήταν Πασόκ, τι να κάνουμε? Άμα δεν του αρέσει ο κύριος Γουρό, μην πηγαίνει. Λοιπόν, ελπίζω εκεί στο Πασόκ, τώρα που ξαναβγαίνει στο Μεϊντάνι, να του κάνουν ένα καλύτερο media training. Γιατί άμα συνεχίσει έτσι, δεν τους βλέπω και πολύ καλά. Δηλαδή, να το πω έτσι, στο κεντρό κοινό που βλέπει, ξέρω εγώ, One, να πω ένα παράδειγμα, όταν βλέπουν το σγουρό, πιστεύω, μια εκτίμηση κάνω, ότι δεν ψήνονται να πολύ ψηφίσουν Πασόκ. Το λέω ως φιλική συμβουλή για τους φίλους μου στον τομέα επικοινωνίας του Πασόκ, που είναι πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι κάποιοι εξ αυτών και καλοί άνθρωποι και καλά παιδιά με καλή προαίρεση, την ξέρουν τη δουλειά. Άμα βγάζετε έξω το σγουρό, δεν σας βλέπω καλά. Βγάλετε κανένα νέο άνθρωπο, βγάλετε κανένα κανονικό άνθρωπο ο οποίος έχει επιχειρήματα. Άμα είναι να γίνεται έτσι, η δουλειά δεν γίνεται. Λοιπόν, για πάμε σε τραγούδι, επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Artec The Roadshow της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα, πηγαίνει σε 16 πόλεις, εκεί όπου απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Θα βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς του Artec The Roadshow στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Θέλω να σας πω απλά, επειδή βλέπω μηνύματα, ότι τα μηνύματα για το διαγωνισμό, για το ταξίδι του Alpha Radio 99 και του Versus Travel στην Αλσατία, τα στέλνετε στο 54301. SMS είναι, παρακαλώ. 54301 είναι η διεύθυνση, το νούμερο της αποστολής. Γράφετε 989 και ενώ ταξίδι και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση και να το διεκδικήσετε. Θυμίζω ότι η κλήρωση θα γίνει μεθαύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα, 6 βράδια, 7 ημέρες, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και με την επιμέλεια βεβαίως και την αξιοπιστία του Versus Travel. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω με τον ομότιμο καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, τον κύριο Κώστα Σπύρακο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που, όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό: ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, είναι 12 παρά 10 σχεδόν. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Θυμίζω τρεις τρόπους επικοινωνίας που έχουμε: το 212-212-4800, το onair@alpharadio989.gr, το email μας, το 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Τώρα, θα πάμε σε αυτό το μεγάλο θέμα, το οποίο προέκυψε χτες με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, όπου ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινα θύματα, αλλά εδώ ανοίγουν πολλά άλλα ερωτήματα και για το κτηριακό απόθεμα της χώρας και για τις εργασίες που γίνονται και την δέουσα προσοχή που πρέπει να επιδεικνύουν όσοι κάνουν κατασκευές. Ένας άνθρωπος που εμένα εχθές με βοήθησε στον αέρα στο Star την ώρα που είχαμε την μετάδοση του γεγονότος και γνωρίζει εις βάθος τα θέματα τα κτηριακά, είναι ο κύριος Κώστας Σπυράκος, ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
4: Καλημέρα σας, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, εχθές το εκτιμήσατε από την πρώτη στιγμή ότι κάτι έχει συμβεί κατά τη διάρκεια των εργασιών εκεί στην υποανέγερση πολυκατοικία που ενδεχομένως να χτύπησε τα πέδιλα εκεί στα θεμέλια της υφιστάμενης πολυκατοικίας, που είναι μια πολύ πιο απλή κατασκευή σε σύγκριση με τις σημερινές προδιαγραφές. Θέλω να σας ρωτήσω αν σας ανησυχεί γενικότερα η κατάσταση του κτηριακού αποθέματος της χώρας, που έχει ένα μεγάλο βαθμό παλαιότητας, ειδικά πολλές πολυκατοικίες σαν αυτήν που έπεσε χθες στη γειτονιά εκεί στα Πετράλωνα.
4: Κοιτάξτε να δείτε το γεγονός ότι αυτή η πολυκατοικία έπεσε, κατέρευσε, ήταν παλιά. Σημαίνει από την αρχή να το πούμε ότι οι παλιές πολυκατοικίες κινδυνεύουν να πέσουν όπως έπεσε αυτή η πολυκατοικία. Ο λόγος που έπεσε αυτή η πολυκατοικία ήταν ο λυπής έλεγχος των θεμελίων και της γενικά κατάστασης της όμορης πολυκατοικίας από τους μηχανικούς. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ότι από τους μηχανικούς της υποανέγερση πολυκατοικίας εννοείται.
4: Υποανέγερση πολυκατοικίας ακριβώς. Αυτό είναι κυρία αιτία και εκεί πρέπει νομίζω να εστιάσουμε. Τώρα, αν εξετάσουμε το κτίριο το οποίο έπεσε, αυτό το κτίριο είναι το παλιό, ενδεχομένως όπως και το 80% των κτιρίων σε αστικό ιστό στην Ελλάδα. Τα κτίρια αυτά είναι μελετημένα με παλαιότερους κανονισμούς, έχουν μεμονωμένα πέδιλα, θέλουν ιδιαίτερη προσοχή όταν πας να κάνεις δίπλα τους εξκαφή, άρα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, κατάλληλη μελέτη, ώστε να είσαι σίγουρος ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το δεδομένο.
0: Εδώ άρα τι έπρεπε να έχει κάνει να έχουν κάνει οι θύνοντες ας πούμε τις υποανέγερες πολυκατοικίες.
4: Αρκετά θα μπορούσε να κάνει και δεν το είχαν αποφύγει. Το πρώτο από αυτά θα ήταν και το ευκολότερο να επισκεφτούν την όμορφη πολυκατοικία να δουν αν έχει προβλήματα, να δουν αν έχει υπόγειο, σε τι κατάσταση είναι γενικά η πολυκατοικία, αν υπάρχουν ρογμές, να επιδιώξουν να πάρουν τη μελέτη της πολυκατοικίας από την πολυοδομία, να έχουν μια καλύτερη εικόνα του κτηρίου αυτού. Ακολούθως και παράλληλα έπρεπε να κάνουν ενδεικτικές τομές κοντά, δηλαδή να ψάξουν κοντά στα θεμέλια της όμορφης πολυκατοικίας να δουν τι άλλα προσέχουν, να κάνουν μια γεωτεχνική μελέτη, γιατί είναι σαφές ότι ήταν το καλύτερο έδαφος στην περιοχή αυτή, η οποία η γεωτεχνική μελέτη σας φέρνει πάρα πολλά στοιχεία. Ένα από αυτά και το σημαντικότερο θα ήταν αν χρειάζεται αντιστήριξη, τι είδους αντιστήριξη θα χρειαζόταν για να προστατεύσουν αυτό το κτίριο. Αυτό δεν έγινε, πιστεύω. Αλλά και εκείνοι θα ήξεραν ακριβώς ότι έχουν πρόβλημα, θα είχαν από την αρχή φροντίσει να κάνουν την κατάλληλη κατασκευή ώστε να αντιστηρίξουν την συγκεκριμένη πολυκατοικία.
0: Εδώ η ευθύνη ποιανού είναι? Είναι του επιβλέποντος μηχανικού, είναι του εργολάβου, είναι του στατικού μηχανικού?
4: Στατικός μηχανικός έχει κάνει μια μελέτη για το νέο κτίριο. Έχει υπολογίσει πώς θα γίνει, ποια είναι τα θεμέλια του, ξέρει ότι θα κάνει ένα υπόγειο. Αυτά τα κάνει ο μηχανικός που μελετά τη νέα πολυκατοικία. Ο επιβλέπων φροντίζει να εφαρμοστεί αυτή η μελέτη, αλλά ταυτόχρονα όμως κοιτάζει επί τόπου
0: ποιες είναι οι συνθήκες.
4: Ακριβώς, ποιες είναι οι συνθήκες. Αυτό τώρα είναι η περίπτωση, πιο πολύ είναι θέμα επίβλεψης και λιγότερο θέμα μελέτης. Αλλά ο μελετητής και ο επιβλέπων μπορεί να είναι και το ίδιο άτομο, έτσι. Δεν αποκλείεται να είναι επιβλέπων και ο μελετητής ο ίδιος.
0: Τώρα και εγώ δεν είμαι πρόχειρος, ναι.
4: Επιτρέπεται αυτό.
0: Βεβαίως.
4: Είναι επί τόπου να εντοπίσει το πρόβλημα και να αποκλείσει τα υπόλοιπα που είπα. Άμεσα.
0: Μάλιστα.
4: Άμεσα, γιατί βλέπετε στην Ελλάδα κατασκευάζονται εκατοντάδες. Δεκάδες, ας πούμε.
0: Ναι. Τώρα...
4: σχολητική δίπλα σε όμορα κτίρια, τα οποία μια ηλικία ενδεχομένως με το συγκεκριμένο κτίριο. Βλέπετε να πέφτουν οι πολυκατοικίες αυτές, οι παλιές.
0: Όχι, αλλά ανοίγει μια συζήτηση για την ανάγκη περαιτέρω υποστήριξης στα θεμέλια των παλαιότερων κτιρίων. Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει μαζικά αν λάβει κανείς υπόψη του τον βαθμό τον αριθμό των πολυκατοικιών που χτίστηκαν στον αστικό ιστό της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης από το 50 ξέρω εγώ μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις μαζικά έργα υποστήριξης στα υποστηλώματα. Θέλω να ρωτήσω όμως αν υπάρχει κάτι που πρέπει να γίνει πιο οργανωμένα σε επίπεδο ελέγχου από την πολιτεία, αν έχετε αυτή τη γνώμη.
4: Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνεται Επομένως, μια γεωτεχνική μελέτη μαζί με την μελέτη της νέας πολυκατοικίας, η οποία γεωτεχνική μελέτη να υποδεικνύει εάν απαιτείται αντιστήριξη και ποια είναι αυτή. Δεν υπάρχει λόγος να ψάχνουμε τις πολυκατοικίες έτσι, και να βλέπουμε αν τα θεμέλια είναι, δεν είναι καλά κλπ. Αν έχει φθορές μια πολυκατοικία ή ιδιοκτήτες,
0: πρέπει να ενεργοποιηθούν
4: κάποιες επισκευές οι οποίες θα βοηθήσουν την πολυκατοικία τους να αντέξει περισσότερα χρόνια. Αλλά η αιτία εδώ δεν είναι η παλαιότερη πολυκατοικία. Η αιτία εδώ είναι το γεγονός ότι δεν λήφθηκαν τα κατάλληλα μέτρα. Γιατί μπορεί αυτή η πολυκατοικία να έχει πραγματικά θεμελιωθεί όχι στο σωστό τρόπο που σήμερα θεμελιώνουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τυχόν αυθαιρεσίες που μπορεί να έγιναν σύν το χρόνο στην πολυκατοικία που έπεσε. Μαζί με το γεγονός ότι είναι ένα παλαιότερο κτίσμα το οποίο χτίστηκε και στηρίχθηκε με παλαιότερη τεχνολογία. Μπορεί να επηρέασαν την στατικότητά της και να την κατέστησαν πιο ευάλωτη σε ένα πιθανό λάθος όπως αυτό που περιγράφεται στην υποανέγερση διπλανή πολυκατοικία.
4: Βεβαίως αυτό συμβαίνει, ότι εάν ας πούμε τα θεμέλια είναι αβαθή, σε διαφορετικό ύψος, όχι κατάλληλο μέγεθος, όλα αυτά συμβάλλουν στο να πέσει ευκολότερα η πολυκατοικία. Βάλουν αυτά. Αυτό σωστό. Γι' αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή, περισσότερη έλεγχη, περισσότερα προσεκτικά μέτρα, ώστε να μην συμβεί αυτό. Μπορεί να αποτραπεί με λίγα λόγια. Όπως και να είναι το διπλάνο κτίριο.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά. Αυτή η πολυκατοικία έτσι όπως έπεσε, στην πραγματικότητα έπεσε πάνω στην υποανέγερση και υπάρχει άλλη μία από δίπλα, η οποία είναι κανονικά στέκεται. Για αυτή την πολυκατοικία, η οποία έχει μείνει όρθια παραδίπλα, υπάρχει κάποιο ζήτημα για τους ενίκους της?
4: Θα πρέπει να γίνει έλεγχος στην πολυκατοικία για να δούμε εάν υπάρχει κάποια επίπτωση το φέροντο οργανισμό της αυτής της κατασκευής. Δηλαδή είναι καλό να ελεγχθούν οι 2-3 όμορες όσοι είναι γύρω-γύρω.
0: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Σπυράκο, για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Κώστας Πυράκος ήταν μαζί μας, ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του MEP. Πάμε σε ένα τραγούδι, τελευταίο, και επιστρέφω για φινάλε.

0: Λοιπόν, είναι σχεδόν 11 και 59 πρώτα λεπτά. Ολοκληρώνεται η πρώτη εκπομπή του Ιουλίου, άρα η πρώτη εκπομπή του τελευταίου μήνα της ραδιοφωνικής σεζόν. Καλά να είμαστε, να δούμε αν θα είμαστε εδώ πέρα για του χρόνου. Δεν ξέρεις ποτέ, ποτέ δεν ξέρεις. Η εργοδοσία τι σου λέει, το πρόγραμμα πώς εξυπηρετεί, όλα αυτά τα πράγματα είναι στον αέρα, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι στον αέρα. Η πρόθεση είναι να είμαστε. Τώρα θα δούμε, εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, έχουμε αρκετά να πούμε μέχρι το τέλος του μήνα, γιατί κάποιοι εξ ημών μένουμε εδώ. Πηγαίνουμε διακοπές πάρα πολύ νωρίς. Δεν θα πάμε. Δεν λέω εγώ δεν θα πάμε. Η Λένα Βασιλάκου είναι εδώ με το δελτίο των ειδήσεων. Όχι στη νοηματική, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κανονικά, αν θες, ραδιόφωνο είμαστε.
1: Το προσωπικό σου δράμα.
0: Δεν επιτρέπει η οικονομία του μέσου τη νοηματική. Μπουζουκάκι μετά. Είδα τη σκαλέτα των τραγουδιών του 30 μετά. Άμα θέλετε, εδώ. Δηλαδή.
1: Σε βλέπω να μένει στην εκπομπή του 30.
0: Ναι.
1: Για να βάλει την κατάλληλη μουσική υπόκρουση.
0: Άκουσα να δεις. Το Γιάννη, εγώ πολύ θα ήθελα. Όταν τυχαίνει και έχω κάποια εξωτερική.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και.
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Όσο θα γυρίζει η γη,
7: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
8: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58. Και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
1: Αναπνευστικά προβλήματα μετά την τριπλή επίθεση με γκαζάκια που εξαπέλυσαν άγνωστοι τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο στόχαστρο βρέθηκαν σπίτια και οχήματα τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Του Προέδρου της δικού σας Επιτροπής Θεσσαλονίκης, Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Η μητέρα της κυρίας Νέστορα διασωληνώθηκε, ενώ ο πατέρας της και ακόμη τρία άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε πως οι δράστες είχαν σκοπό να αφαιρέσουν ζωές και χαρακτήρισε την επίθεση τρομοκρατική. Τον αποτροπιασμό του Πασόκ για τις επιθέσεις εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου του κόμματος για το Ταμείο Ανάκαμψης. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, ευρύτερα γνωστός από το ρόλο του Ταμτάκου. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του με μια συγκινησιακά φορτισμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αγόρι τριών ετών ανασύρθηκε εν ζωή από τα ερήμπια κτίσματος στη Λακουάιρα 6 μέρες μετά το διπλό χτύπημα του εγκέλαδος στη Βενεζουέλα, με τραγικό απολογισμό σχεδόν 2.000 νεκρούς και πάνω από 10.000 τραυματίες. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, περίπου 50.000 άνθρωποι αγνοούνται. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους 16 του Μουντιάλ προκρίθηκαν το Μεξικό που κέρδισε 2-0 τον Ισημερινό, η Γαλλία νικώντας τη Σουηδία 3-0 και η Νορβηγία που επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Στις 7 το απόγευμα, Αγγλία-Κονγκό. Τα μεσάνυχτα, Βέλγιο-Σενεγάλη. Και στις 3 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Στις 6 το απόγευμα, φιλική επί Ολλανδικού εδάφους του Παναθηναϊκού με την Ολλανδική Χέλμοντ Σπορ και του ΠΑΟΚ με τη Βελγική Μπέβερεν. Στις 7.30 το απόγευμα, ο αγώνας του Στέφανο Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο δεύτερο γύρο του Wimbledon. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Ηλιοφάνεια για σήμερα Τετάρτη περιμένουμε στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο Ροδεβοϊκό και τα 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλιμου και Λιφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μόνο μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας και καλό μήνα να έχουμε. Γιατί μήνας? Αυτός ο Ιούλιος μου αρέσει πάρα πολύ, είναι μέσα στην καρδιά μου. Είναι ο μήνας μου, παρότι, επιτρέψτε μου να πω, μπορεί να με ενδιαφέρει, δεν είναι ο μήνας που γεννήθηκα, αλλά βουτάω κάθε φορά στον Ιούλιο στα αθολερά λιοπύργια του, που λέει ο Νίκος Καρούζος, γεννημένος τον Ιούλιο. Μήνας πικρός βέβαια για την Ελλάδα και τον ελληνισμό, γιατί το 1974, στις 20 Ιουλίου, είχαμε τη βάρβαρη εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, και λίγα χρόνια νωρίτερα, στις 15 Ιουλίου του 1965, είχαμε την παρέτηση του Γεωργίου Παπανδρέου, που είχε κερδίσει τις εκλογές το 1964 με 52,8 και δεν ενέδωσε στις απαιτήσεις του παλατιού, όταν ζήτησε να γίνει αυτός υπουργός άμυνας και όχι ο Πέτρος Γαρουφαλιάς, που ήταν εκλεκτός του παλατιού, και έπεσε η κυβέρνηση και ανέλαβαν οι αποστάτες, και θα μείνει ανεξίτηλο στίγμα του Ιουλίου δυστυχώς η αποστασία στην οποία είχε πρωτοστατήσει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τη μία, και η ομάδα μας. Ο Ορέστης Παπάς που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, και εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, να στέλνετε mail onair@alfaradio989.gr, και αν χρησιμοποιείτε το Viber, ο αριθμός του 6947-989-989. Στην πολιτική κάπως χειμέρια τα πράγματα. Υπάρχει η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, έχετε ακούσει. Φαίνεται ότι ξεχωρίζει το δίδυμο της κορυφής, Νέα Δημοκρατία και Τσίπρας δηλαδή. Εμείς στις 12:20 θα μιλήσουμε με τον κύριο Θήμιο Γεωργόπουλο. Είναι από καιρό ο Θήμιος Γεωργόπουλος μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, με μια σημαντική θέση που είχε επί Τσίπρα. Ήταν οικονομικός διευθυντής, στάβαλε με τον Κασελάκη και είχε πάντα σταθερές απόψεις. Προς τιμήν του έφυγε, άμα τη αναγγελία του κόμματος του Τσίπρα, παρετήθηκε δηλαδή, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν έμεινε εκεί μέσα για να ψηφίσει μαζί με κάποιους άλλους και με το Φάμελο, να ψηφίσει την αυτοκτονία του κόμματος. Τον εκτιμώ προσωπικά, θα μιλήσουμε στις 12:20. Και στις 12:30 θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Πανούση, γνωστός πανεπιστημιακός, ο οποίος χρημάτισε και υπουργός, κακή τη τύχη θα έλεγα εγώ, γιατί ο Πανούσης είναι μια ιδιαίτερη, πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, και θα μιλήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν εσχάτως τα τελευταία χρόνια, με τις συμμορίες των νεαρών 15-άριδες, 17-άριδες με μαχαίρια να διεκδικούν περιοχές, λες και είναι στη Νέα Υόρκη, στο Μπρόνξ. Δεν ξέρω. Και φυσικά θα μιλήσουμε και για πολιτικά θέματα, γιατί ο Γιάννης Πανούσης με εξαιρετικά κείμενα ανατέμμυτα της πολιτικής ζωής. Όμως θα ήθελα να υποδεχθούμε τον Ιούλιο με το πρώτο τραγούδι μας, που λέγεται «Πώς July», Ιούλιος.

0: τραγουδάκι. Αν δεν το ακούσει τώρα, να το ακούσει το βράδυ για να ηρεμεί. Εν πάση περιπτώσει, θα διαφωνήσω μαζί του σε ό,τι αφορά τα προσφυγικά. Φυσικά, κάτι πρέπει να γίνει. Όχι να γίνουν αμοχάλικο, όπως λέει ο Γιώργος. Γιατί υπάρχει μια κοινότητα ανθρώπων εκεί που έχει δημιουργήσει σε ένα κύκλο αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης. Δεν συμφωνώ φυσικά με μια ανακοίνωση που έκαναν ορισμένοι αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί που είπαν ότι ναι, κάτι πρέπει να γίνει, αλλά να μην, να μείνει η κοινότητα αυτή των ανθρώπων που είναι εκεί πέρα σε ένα νέο περιβάλλον, αλλά λένε κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνω. Πώς θα γίνει να φτιαχτούν αυτά τα κτίρια, όχι να γκρεμιστούν? Και λέει να γίνει με αυτοχρηματοδότηση, δηλαδή θα βάλουν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είναι σχεδόν ανέστιοι, από πού θα βρουν χρήματα? Ίσως σε μια άλλη εκπομπή να μιλήσουμε με κάποιον από αυτούς. Όμως δεν μπορεί κανείς, συγγνώμη, να παρακάμψει αυτό που συνέβη με την πολυκατοικία που έπεσε, και κυρίως δεν μπορεί να παρακάμψει το γεγονός ότι ένα παιδί 12 χρονών κάηκε σε αυτή την πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη, στο Ρεόκαστρο και στο δάσος. Είναι από τα γεγονότα, όπως και αυτό που συμβαίνει στη Βενεζουέλα βεβαίως, που σε ακινητοποιούν, που σκέφτεσαι ότι η ζωή είναι ένα έλκος, και αν δεν είναι για μας προσωπικά, είναι για κάποιους άλλους, που θα μπορούσε να είναι για μας ή για τα παιδιά μας. Λοιπόν, είπαμε ότι στις 12 και 20 θα μιλήσουμε με το Θήμιο Γεωργόπουλο για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και για το ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, και στις 12.30 με τον Γιάννη Πανούση, αλλά θα ήταν παράληψη φυσικά να μην αναφερθώ στο Μουντιάλ, όπου ξεχωρίζει η Γαλλία με αυτό το που δεν είναι τριπλέτα, είναι κουαρτέτο μπροστά, ένα έξοχο κουαρτέτο παιχτών, αρχίζω από τον Ολίσε, και είναι και ο Μπαπέ βέβαια, ο Ντεμπελέ και ο Τσιρικάς ο Ντουέ και άλλοι. Είναι πολύ καλή ομάδα. Αντίθετα, είναι πολύ μέτρια η Βραζιλία. Η Νορβηγία, εντάξει, μια γυμνασμένη ομάδα, δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει. Ποντάρω βέβαια και στη Γαλλία και στην Αργεντινή, χωρίς να υποτιμώ την Ισπανία. Θα ήθελα να σας πω επ' αυτού ότι υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέα ανθρώπων, και ένας από αυτούς είναι και ακροατής της εκπομπής. Βγάζει ένα διαδικτυακό περιοδικό, το Χούμπα, το οποίο ασχολείται με τον αθλητισμό, αλλά με πολλές πολιτικές πτυχές, μια ιδιαίτερη προσέγγιση. Μπορείτε να το βρείτε, Χούμπα επαναλαμβάνω, και είναι δουλειές που προσωπικά ζηλεύω. Οι άνθρωποι δεν είναι αθλητικογράφοι επαγγελματίες, αλλά άνθρωποι ζωντανοί με μια διαφορετική οπτική σε ό,τι αφορά τα αθλήματα και το ποδόσφαιρο και το βόλεϊ και το μπάσκετ και τα λοιπά, με έμφαση σε ορισμένα στοιχεία που εμείς τα ξεπερνάμε, η συστημική, η αθλητική και άλλη δημοσιογραφία, αυτό εννοώ. Εν πάση περιπτώσει, λόγω Γαλλίας λέω να παίξουμε ορέστη ένα τραγούδι και να θυμηθούμε αυτές τις καταπληκτικές φάσεις με τον Ολίσε και τον Εμπαπέ και τα άλλα τα παιδιά.
1: Αλφα Radio 989.

Είναι απαράδεκτος. Ξέχασα το Μαρόκο που είναι μία από τις καλύτερες ομάδες από αυτά που έχω δει δηλαδή, και ευελπιστώ ότι μπορεί να πάει προς τα κάτω το τρόπαιο ή σε καμιά ομάδα της Λατινικής Αμερικής κατά προτίμηση στην Αργεντινή.

0: Αυτό το ωραίο τραγούδι είναι σε ποίηση του αγαπημένου μου ποιητή Γάλλου, του Ρομπέρτ Δεσνός. Θα ήθελα να πω κι εγώ κάτι για αυτό το απαράδεκτο γεγονός. Ο κύριος Γουρούς, ένας συμπαθής άνθρωπος, δεν ξέρω πώς, γιατί συμπεριφέρθηκε έτσι απέναντι στον συνάδελφο τον Σταμάτη Ζαχαρό. Όποια γνώμη και να έχει κανείς για τον Ζαχαρό, κάνει ευθείες, τολμηρές ερωτήσεις. Είναι, μιλά, ρωτά επί της ουσίας. Έχει τις αιμονές του όπως έχουμε όλοι. Έχει το ιδεολογικό του πρόσημο. Αλλά είναι απαράδεκτο, όχι το ότι έφυγε από την εκπομπή ο κύριος Γουρός, αλλά το ότι είπε δημόσια κιόλας, τα ακούει αυτά ο Παναγιωτάκης, δηλαδή ο ιδιοκτήτης του One. Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο. Και δεν ξέρω, με τόση πείρα ο κύριος Γουρός, πώς είναι δυνατόν. Αλλά απ' την άλλη, οι άνθρωποι της εξουσίας είτε την είχαν ασκήσει είτε πρόκειται να την ασκήσουν, νομίζω ότι είναι επιρρεπής σε τέτοια συμπεριφορά. Να μην αρχίσω τώρα και λέω και προσωπικά παραδείγματα και άλλων συναδέλφων που από το εκάστοτε Μέγαρο Μαξίμου απαιτήθηκε να απολυθούν. Εντάξει. Και αναφέρομαι και, όσο και αν φαίνεται αστείο, δεν ξέρω καμία περίπτωση ούτε επί Κωνσταντίνου Καραμανλή, ούτε επί Ανδρέα Παπανδρέου, ούτε επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τον οποίο ποτέ δεν συμπάθησα, αλλά δεν σήκωσαν ποτέ το τηλέφωνο να πούνε στα νέα, στην Ελευθεροτυπία και αλλού, απολύστε τον. Αντίθετα, έχει συμβεί επισημήτη. Ναι κύριοι, και σας το λέω με χαρτιά και ντοκουμέντα. Διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
3: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
4: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
5: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
1: Cas or Trash.
2: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
1: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star. Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio, Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο κύριος Θύμιος Γεωργόπουλος. Σας είπα εισαγωγικώς το προφίλ του ανθρώπου, τον εκτιμώ προσωπικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε μια επιθετική κουβέντα. Αστειεύομαι κύριε Γεωργόπουλε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
6: Να είστε καλά κύριε Τριάντη. Και εγώ σας εκτιμώ, το γνωρίζετε πάρα πολύ. Έτσι είστε από τους πλέον εγκριτούς και προσφυλείς δημοσιογράφους με πένα ετών, δεκαετιών, η οποία πραγματικά τσακίζει κόκαλα και εκεί που πρέπει.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είπα, δεν ξέρω αν ακούσατε την εισαγωγή, ότι είχατε την εντυμότητα και την αξιοπρέπεια να φύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ, να μην μετέχετε σε αυτήν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και μετά πολιτικής γραμματείας που έβγαλε αυτή την αλόκοτη, κατά τη γνώμη μου, απόφαση, και να πείτε ότι προσχωρώ στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα είσαστε, νομίζω, η οργάνωση που κάνατε, οργάνωση, πώς να το πω, ένας σύνδεσμος ανθρώπων.
6: Πυρήνας, λαϊκός πυρήνας, ναι, ναι, από τη βάση, πρωτοβουλία πολιτών.
0: Σωστά, πρωτοβουλία πολιτών στην Καλαμάτα. Νομίζω ήταν ο πρώτος και μετά έγινε στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, θέλω να αρχίσουμε, θα πούμε μετά για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να μου σχολιάσετε την κατάσταση αυτή τη στιγμή στο Σύρια με αφορμή την απόφαση που πάρθηκε, αυτό που έγινε εκ των υστέρων, ότι δήθεν λέει μετά αυτό που είπε ο Τσίπρας στο Σρόιτερ. Ο Τσίπρας με καθαρά χαρτιά το είχε πει εδώ και πολλούς μήνες, ότι δεν θέλει κανένα κόμμα με κανένα κόμμα να συνεργαστεί. Ήταν τόσο καθαρό. Και όσοι ήθελαν να το ΣΥΡΙΖΑ να σηκωθούν να φύγουν, όπως κάνετε εσείς, όπως έκανε ο Τεμπονέρας, όπως έκανε η Ξενογιακοπούλου τώρα τελευταία. Δεν ξέρω. Mm-hmm. Αυτή την αίσθηση έχω. Αυτό είναι ένα πιστοποιητικό πολιτικής εντυμότητας και αξιοπρέπειας.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Παρά τα αυτά θέλω να πω το εξής. Ήδη ο Αλέξης ο Τσίπρας από τις 29 Ιουνίου ημέρα Πέμπτη του 2023, όταν και έκανε την αναγγελία αποχώρησής του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, το Ζάπιο, είχε μιλήσει ο άνθρωπος και είχε πει ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, λέγοντας ουσιαστικά ότι αυτό που ξέραμε ως κυβερνόσα αριστερά εν μέσω μνημονίων, με όλα τα καλά και όλα τα κακά τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ επέφερε κατά την διακυβέρνησή του, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ήταν απείρως περισσότερα τα καλά, και αυτό είναι εκ του αποτελέσματος έξοδος από το μνημόνιο, από τα μνημόνια, η παρακαταθήκη των 37 δις με ένα ρυθμισμένο χρέος και τα λοιπά, που μας πάει μέχρι και σήμερα και στα επόμενα χρόνια κλπ. Παρά τα αυτά θα έπρεπε να είχε μετασχηματιστεί ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, θεωρώντας ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία, αναλαμβάνοντας μια ευθύνη, πάλι κατά την ταπεινή μου γνώμη, υπέρμετρη, που δεν του αναλογούσε, είπε εγώ παρετούμε και ανοίγω τις διαδικασίες σε ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν μετά από εμένα να μετασχηματίσουν και να επιτύχουν με καράβι το ΣΥΡΙΖΑ αυτό το οποίο εγώ δεν κατόρθωσα να κάνω ως αντιπολίτευση μετά την εμφατική ήττα του 2023. Μάλιστα. Τα αποτελέσματα τα γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν, εγώ να θυμίσω ότι πέρυσι το έχουμε πει και μαζί ενώπιον των τηλεοπτικών καμερών, στις 14 Ιουνίου του 2025, ακριβώς πέρυσι, λίγες ημέρες πριν, ένα χρόνο, είχα από του βήματος του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ πει ότι έτσι δεν πάμε πουθενά. Ότι η λογική των φιλάρχων, διότι ήταν εμφανές, βαριά η κουβέντα, αλλά ήταν εμφανές ότι μέσα οι επίγονοι διαγωνίζονταν για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία και θα εγγράψει στο βιογραφικό του αρχηγός πολιτικού κόμματος, και όχι κατά πόσον το κόμμα αυτό έχει μετασχηματιστεί σε τέτοιο τρόπο που να μπορεί να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες. Αυτό δεν έγινε. Αυτό το βιώνουμε εκ νέου. Ο Αλέξης ο Τσίπρας λοιπόν παρετήθηκε βλέποντας την αδιέξοδο κατάσταση η οποία είχε δημιουργηθεί εντός ΣΥΡΙΖΑ και ξεκίνησε ο ίδιος κάθε αξιώματος και ξεκίνησε ο ίδιος την πορεία του από τα κάτω. Πράγμα το οποίο κάλεσε με βάση τη συνείδηση των καθένα από τους επιγόνους του να ακολουθήσει στο μέτρο που ο ίδιος θα ήθελε. Αυτό δεν έγινε. Αναζητήθηκαν λοιπόν κάποιες λύσεις κορυφής. Για μένα κάποιες λύσεις πολιτικής διάσωσης. Και έτσι φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν αποφάσεις, μη αποφάσεις.
0: Ακριβώς.
6: Πάω, δεν πάω.
0: Ακριβώς.
6: Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα είμαι απέναντι στον πολιτικό φορέα στον οποίο ηγείται ο σύγχρονος ηγέτης αριστεράς κλπ. Αλλά την ίδια ώρα κρατώ την αυτοτέλειά μου για να μπορώ να διαπραγματεύομαι, να καθίσω στο ίδιο τραπέζι για να βγει τι ακριβώς. Ποιες συνεννοήσεις κορυφής ελείπουν από την πολιτική ζωή η οποία μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Εκεί είναι η λιβία λίθος. Αυτό πρέπει να γίνει, να καθίσουμε και να ομονοήσουμε σε ένα πρόγραμμα ή να επιβεβαιώσουμε την εκλογιμότητά μας εκ νέου κάποιοι και να έχουμε συμμετοχή στις καρέκλες του νέου σχήματος. Είναι αυτό όμως που η ελληνική κοινωνία χρειάζεται?
0: Θα έλεγα όμως, κύριε Γεωργόπουλε, ότι έχουν κάθε δικαίωμα όσοι διαφωνούν με την απόφαση που είχε ληφθεί, και τώρα με έναν τρόπο την παίρνει πίσω ο κύριος Φάμελος, έχουν δικαίωμα, είναι θεμητό, να διατηρήσουν το ΣΥΡΙΖΑ ως έχει, και μετά τις εκλογές, αν μπει στη Βουλή, να συζητήσουν και με το κόμμα του Τσίπρα, με το Πασόκ, δεν ξέρω, για τη δυνατότητα συγκρότησης κυβερνήσεως. Όμως εγώ θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για τη δυναμική...
6: Αν μου επιτρέπετε, μόνο μία φράση.
0: Ναι.
6: Προφανέστατα έχουν το δικαίωμα, δεν ψέγω κανέναν. Ψέγω αυτούς οι οποίοι λένε ότι να δεν μας θέλει ο Τσίπρας, ότι πού πάει, τι ακριβώς θέλει να κάνει, γιατί μιλάει στο όνομα μιας διευρυμένης αριστεράς η οποία δεν μας συμπεριλαμβάνει κλπ. Κλπ.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
6: Ή δεν έχουν καταλάβει τίποτα ή εσκεμμένα επιτίθενται στον Τσίπρα, ακριβώς γιατί αυτή η εκπροσώπηση της κέντρο αριστεράς και της δημιουργίας του μεγάλου πόλου αντιπολιτευόμενο στο καθεστώς, επιτρέψτε μου να πω, Μητσοτάκη, δεν του συμπεριλαμβάνει.
0: Σύμφωνοι. Μια τελευταία ερώτηση. Ποια είναι η δυναμική που βλέπετε εσείς, ανεξάρτητα από το δημοσκοπικό αποτύπωμα? Πάντως, έχουν βγει νέα φρέσκα πρόσωπα, αλλά δεν έχουν αποφύγει και τις γκάφες και τις υπερβολές. Αναφέρομαι στο όμορος χώρος που δεν είναι, κατά τη γνώμη της κυρίας Κούφο-Νικολάκου, τα οποία πίσω ο Νιφούδης. Αναφέρομαι στα γρήγορα κότερα της κυρίας Μαριζέτας Αντωνοπούλου, που αναγκάστηκε ο ίδιος ο Τσίπρας να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Θα μου πεις, νέοι άνθρωποι είναι, άμαθοι, δεν έχουν πολιτική εμπειρία. Αυτά όμως κοστίζουν στην πολιτική διαδρομή ενός νέου παγούς κόμματος.
6: Εδώ πρέπει να δούμε λίγο τι ακριβώς λέει η ελληνική κοινωνία. Και αν εμείς είμαστε, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι προς αυτή την κατεύθυνση, και ο Αλέξης Τσίπρας με τα πρόσωπα που έχουν βγει μπροστά, ή όχι? Αυτή τη στιγμή τι έχουμε καταγεγραμμένο? Το 71% των ερωτηθέντων σε πολλαπλές δημοσκοπικές έρευνες που έχουν γίνει τάσσονται υπέρ της πολιτικής αλλαγής. Ζητούν να μην δοθεί δηλαδή τρίτη κυβερνητική θητεία στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πόσοι αντίθετα πιστεύουν ότι πρέπει να του δοθεί για τρίτη φορά αυτή η δυνατότητα? Το 21%. Άρα λοιπόν, η κατεύθυνση στην οποία πρέπει να βρεθούμε είναι προς την κατεύθυνση της πολιτικής αλλαγής. Ένα. Δύο. Με τι όρους πρέπει να γίνει αυτή η πολιτική αλλαγή? Πρέπει να γίνει με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Πρέπει να γίνει με όρους κοινωνίας η οποία βάζει ποια είναι τα πρωτεύοντα διακυβεύματα σήμερα. Στην εκφώνηση λοιπόν που γίνεται των διακυβευμάτων και των θέσεων που λαμβάνουν ένθεν κακήθεν οι αντίπαλες πλευρές, βεβαίως και υπάρχουν και λεκτικά ατοπήματα. Κοιτάξτε, προσέξτε αυτή τη στιγμή τι κάνει η κυβέρνηση. Δύο παραδείγματα θα φέρω. Το πρώτο έχει να κάνει με την περίφημη πλατφόρμα του πόσο κάνει.
0: Αν μου επιτρέπετε, επειδή έχουμε περιβεί το χρόνο μας, λυπάμαι που το λέω αυτό, δεν γίνεται να κάνεις μια κουβέντα μόνο σε 8-10 λεπτά, αλλά συμβαίνει, τι να κάνουμε. Είστε αισιόδοξος για τη δυναμική του κόμματος, στο οποίο είστε απλό μέλος?
6: Κοιτάξτε, βεβαίως και είμαι, με τη λογική ότι αυτό καταγράφεται μέρα την ημέρα, διευρύνει τη δυναμική της, όλο και περισσότερο διευρύνει το ακροατήριο το οποίο προσβλέπει αυτή τη στιγμή προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και προσωπικά προς τον Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα δυνάμεις οι οποίες στο παρελθόν δεν είχαν προσέλθει στην κάλπη του κυρίου Τσίπρα, ούτε το 2015 ούτε αργότερα. Αυτό είναι παρήγορο.
0: Αυτό είναι ίσως και το πιο σημαντικό στοιχείο, ποιος θα ενεργοποιήσει, γιατί σύμφωνα με τους δημοσκόπους υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό συμπολιτών, συμπατριωτών μας που είναι στον καναπέ και θα ενεργοποιηθούν. Άλλοι λένε ότι θα το κάνει ο Τσίπρας, άλλοι λένε ότι θα το κάνει η κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα.
6: Και εγώ
0: να έχετε ένα καλό καλοκαίρι και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.
6: Να είστε καλά, όποτε θέλετε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
6: Γεια σας.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάννης είναι στο μικρόφωνο και ακούσαμε τώρα τον κύριο Γεωργόπουλο, ένας σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος είχε και την ετοιμότητα να παραιτηθεί άμα τη αναγγελία του νέου κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Τέλος πάντων, μπορούμε να ακούσουμε πολλά σε αυτή την εναναπτύξη προεκλογική περίοδο. Ό,τι πρέπει να γίνουν για την υγεία, για την παιδεία, για πολλούς τομείς. Αυτά που μπορούν να γίνουν ή πρέπει να γίνουν έχουν ένα σημείο αναφοράς, ότι πρέπει να βρεθούν χρήματα. Φορολόγηση, ναι, δεν φτάνει. Το θέμα είναι τι προτάσεις έχουν τα κόμματα εξουσίας και τα υπόλοιπα φυσικά για το πώς, από πού θα βγουν τα χρήματα. Και τα χρήματα θα βγουν από την οικονομία. Ειδικά τώρα που τελειώνουν τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά που ξέρουμε, θα υπάρξουν βέβαια και άλλα, αλλά όχι στο βαθμό που ξέρουμε μέχρι τώρα, είναι πολύ σημαντικό εκεί που λες θα χρειαστούν για τη στέγαση αυτά τα χρήματα, για την υγεία αυτά, προτείνω εκείνα, να πεις και από πού θα βρεις τα χρήματα. Και αυτό είναι απολύτως συμβατό με την οικονομία που έχεις, με τις επενδύσεις ξένες ή δικές μας, κρατικές ή ιδιωτικές ή ΣΔΙΤ. Αλλιώς θα είναι όλα αυτά στον αέρα και η απογοήτευση θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Αφήνω στην άκρη δε ότι ορισμένα κόμματα διαμαρτυρίας, τα οποία έχουν ως κορονίδα και λένε ότι η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, ναι. Αλλά όμως το πιο σημαντικό, εξίσου αν θέλετε, αλλά επιβιωτικό στοιχείο, είναι τι θα γίνει με την οικονομία. Όμως φλιαρίσαμε ήδη και περιμένει στη γραμμή μας ο Γιάννης Πανούσης, ένας άνθρωπος ο οποίος και ως πανεπιστημιακός και ως υπουργός έχει αφήσει ένα πολύ χαρακτηριστικό αποτύπωμα.

0: Η ερώτηση κοινότοπη ίσως. Αυτό συνέβαινε παλιά και αν όχι, συμβαίνει τώρα με μεγαλύτερη ένταση και γιατί?
1: Κοιτάξτε, μπήκαν οι νέοι στην κοινωνία νωρίτερα, μπήκαν και στην αντικοινωνία. Άρα το πρόβλημα δεν είναι αν έχουμε μια αυξανόμενη εγκληματικότητα, παραβατικότητα των νέων. Είναι αν έχουν μπει μέσα σε εγκληματική πίτα, δηλαδή αν γίνονται πια εγκληματίες καριέρας. Αν αυτές οι ομαδοποιήσεις πλατείας δεν είναι για να χτυπήσουν ένα περίπτερο ή να κλέψουν ένα μηχανάκι ή το γυμνάσιο Α να κάνει μαγκιά στο γυμνάσιο Β. Είναι αν έχουν έρθει σε μια επαφή με το οργανωμένο έγκλημα και έχουν μοιράσει την πίτα ή διεκδικούν την πίτα, δηλαδή ναρκωτικά, γυναίκες, μετανάστες, τσιγάρα ή την κανονική πίτα του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό είναι το ζήτημα, το μεγάλο. Από την άλλη μεριά, τι συμβαίνει? Έχουμε αγριότητα, έχουμε βιαιότητα, έχουμε μαχαίρι και όχι ως επίδειξη αλλά και ως χρήση. Και πολύ σύντομα, θα σας χαλάσω λίγο τον Ιούλιο, θα έχουμε και περίστροφο, δηλαδή οι νέοι σιγά σιγά θα αφήσουν το μαχαίρι και θα μπουν στο περίστροφο και στο καλάσνικο, διότι έχουν μπει πια σε αυτή τη λογική της καριέρας, της σταδιοδρομίας, της εγκληματικής.
0: Μα παιδιά 17 χρονών και 15, μου φαίνεται ασύλληπτο.
1: Ναι, αλλά έτσι λειτουργεί το πράγμα τώρα και το εξίσου ασύλληπτο είναι, κύριε Τριάντη, διότι δεν είναι όλοι από αποκλεισμένες ομάδες κοινωνικές. Να πεις δεν έχω τίποτα, καμία μοίρα στον ήλιο, το μόνο μπορεί να γίνω είναι να γίνω ένας καλός κακοποιός. Είναι και από πολλές καλές οικογένειες. Είναι αυτό που είχαμε δει την άλλη φορά του Κούντερα, η εξαγγελτική βαρεμάρα. Εξαγγελτική βαρεμάρα, δηλαδή ο άλλος που έρχεται από την Κηφισιά με το αμάξι του για να μαχαιρώσει έναν άλλον. Δεν είναι κοινωνικός αποκλεισμός και το περιθώριο και ξέρω και εγώ αξιακός κώδικας του τίποτα. Εκεί έχει να κάνει με ένα ευρύτερο πρόβλημα το οποίο δεν είναι, παρόλο που κάθε περίπτωση είναι ειδική και δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα σε ίδιο τσουβάλι τώρα. Υπάρχει αυτή η λογική, το όλα επιτρέπονται, όλα συγχωρούνται, όλα συμψηφίζονται, αυτή η ανομική δηλαδή κουλτούρα. Δεν υπάρχει οπαδική βία. Οπαδική βία είναι νομίζω το επίχρησμο, ο οποίος είναι, σας είπα, ναρκωτικά, σκοτεινές δραστηριότητες κλπ. Η βία ως κουλτούρα, η βία ως κουλτούρα είναι τρομερό πράγμα. Δεν είναι η βία του κακοποιού, είναι η βία του καθενός που νομίζει ότι με τη βία θα πάει μπροστά, θα κυριαρχήσει, θα νικήσει, δεν ξέρω τι. Είναι περίπλοκο το ζήτημα. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή φορείς και δομές αναχέτησης. Η οικογένεια έχει τα δικά της προβλήματα, το σχολείο φοβάται. Ο μόνος χώρος κοινωνικοποίηση εντός εκτός αγωγικών είναι η γειτονιά. Η γειτονιά έχει άλλες αξίες.
0: Αυτό φαίνεται όχι μόνο στα καθημάς. Έχω στο νου μου τα μπαλιέ των Παρισίων, όπου κυρίως συνοστίζονται, χρησιμοποιώ τη λέξη συνειδητά, οικογένειες μεταναστών. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, υπάρχει ανεργία, υπάρχει ένας θυμός ο οποίος και μια οργή η οποία εκφράζεται με έναν τρόπο τον οποίο έχουμε δει, με το παραμικρό στους δρόμους, με μολότοφ, μπορεί να εξηγηθεί αυτή η βία, όχι να νομιμοποιηθεί, να εξηγηθεί, αλλά δεν ξέρω αν και στα καθημάς έχετε ένα τέτοιο κύμα μιας βίας η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με λογικά επιχειρήματα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, στα περίχωρα των μεγαλοπόλεων, το Παρισιό και όχι μόνο, διαμορφώνονται, είναι η χώρη των αποκλεισμένων, έτσι. Εδώ δεν έχουμε τέτοιο πράγμα, δεν έχουμε πλατεία Ηλιούπολης ή πλατεία Κηφισιά, δεν είναι κάποιοι χώροι αποκλεισμένων. Ύστερα, στις φαβέλες, για να πάμε και σε άλλες περιοχές, ναι, είναι κώδικες αντιαξίας. Δηλαδή εκεί πέρα το να κλέψεις είναι προσόν, είναι δηλαδή πώς θα με, τρόπος επιβίωσης. Θεωρείς ότι δεν κάνει έγκλημα, διότι δεν έχει άλλο τρόπο να ζεις. Εδώ δεν έχουν αντιαξίες οι πιτσιρικάδες να κάνουν αυτά. Δεν είναι δηλαδή ότι πιστεύουν ότι ο φόνος είναι καλό, η κλοπή είναι καλό. Έχουν μπει σε ένα παιχνίδι περιπέτειας, χρήματος, ακροτήτων, μαγκιάς, υπερβολικής κλπ. Και σας λέω και δυστυχώς έχουν στρατολογηθεί και από το οργανωμένο έγκλημα. Άρα δεν έχουμε να κάνουμε με κάποια ταξικά, φιλετικά, ρατσιστικά φαινόμενα.
0: Ή κοινωνικά,
1: και αυτό.
0: Ή κοινωνικά όπως οι φαβέλες που σωστά αναφέρατε. Ή ένα καθεστώς κοινωνικό αποκλεισμού και παράνομης δραστηριότητας με πιτσιρικάδες 14-15 να σέρουν περίστροφα στην Βραζιλία.
1: Εκεί σου κόβουν το χέρι στη Βραζιλία και για να σου πάρουν το ρολόι. Και το θεωρούν ότι είναι ένα μέρος ενός πεπρωμένου επιβίωσης. Εδώ δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Αλλά θέλει μια μελέτη, γιατί ξέρετε, βλέπουμε συνέχεια τη διαπίστωση και διαπίστωση και το φαινόμενο και οι νέοι δεν έχουν ιδανικά και τέτοια πράγματα. Δεν μελετά κανένας να

0: το δει λίγο στη βάση αυτό ποιο είναι, ας πούμε.
1: Πέστε μου κάτι άλλο. Πυκνώνουν και οι λεγόμενες γυναικοκτονίες. Δεν υιοθετώ απολύτως, αλλά και δεν αποθώ τον χαρακτηρισμό. Συνεχίζονται και δεν ξέρω, είναι η ανδοκρατική κοινωνία, τι είναι που οπλίζει το χέρι ενός μάγκα και μαχαιρώνει τη σύζυγό του ή τη σκοτώνει?
0: Επειδή έχω ασχοληθεί με το θέμα και θεωρητικά, δεν θα μπούμε στα βαριά νομικά. Θα μπούμε στο εξής όμως. Είχαμε προχθές μια περίπτωση ενός που σκότωσε την ερωμένη, όχι τη γυναίκα. Δηλαδή, αν σκότωσε τη γυναίκα, σκότωσε την ερωμένη. Και με τη γυναίκα ήταν μια χαρά. Άρα, η έννοια ότι σκοτώνει κάποιος τη γυναίκα ως γυναίκα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μια μορφή γενοκτονίας, ας πούμε, σκοτώνουμε όλα τα μωρά, ο Ηρώδης. Σκοτώνουμε όλες τις γυναίκες, σκοτώνουμε όλους τους γέρους. Αυτό πράγματι έχει το χαρακτηρισμό μιας γενοκτονίας που έχει και φίλο. Έφυγε. Εδώ δεν έχει τέτοια πράγματα. Να σου πω και κάτι ακόμα. Δεν θέλω να πω αν ένα σκοτώσει έναν παιδί μικρό, το βιάζει, το σκοτώσει, είναι και αμαία αν είναι βαρύτερο ή μη βαρύτερο στην ανθρώπινη ζωή σε σχέση με μια γυναίκα που σκοτώνεται, έτσι. Δεν θέλω να το θέσω. Και δεν θα αφαιρώ το blame the victim. Αυτή η ιστορία ότι φταίει αυτή, να τελειώνουμε. Δολοφόνος είναι αυτός που σκότωσε και θύμα αυτός που σκοτώθηκε. Τώρα όμως, πρέπει να δούμε κάποια επιστημονικά δεδομένα. Πρώτον, δεν σκοτώνει ο καθένας που σκοτώνει μια γυναίκα και πάει φυλακή, δεν σκοτώνει και την επόμενη. Δεν έχουμε υποτροπή. Ένα το κρατούμε. Δύο το κρατούμε. Πιστεύετε ότι κάποιος σκοτώνει μια γυναίκα, κοιτάει τον ποινικό κώδικα? Δηλαδή βλέπει τον ποινικό κώδικα και λέει, α, γίνανε 25 τα χρόνια. Αν ήταν 20 θα τη σκότωνα. Με 25 τη σκοτώνω. Δηλαδή οι ανθρώπινες σχέσεις δεν έχουν να κάνουν με τις ποινές.
1: Σωστά.
0: Είτε ο άλλος είναι δολοφόνος από πάθος, είτε είναι οικονομικά τα κίνητρα, είναι κακιά στιγμή, είναι ό,τι θέλετε μπάβαλμε. Γιατί είναι τελείως διαφορετικά. Ο άλλος ήταν χρήστης, ο άλλος ήταν πιωμένος, ο άλλος θεωρεί ότι του κλέψει την περιουσία. Δεν είναι όλα πάθος. Είναι διάφορα πάντα. Άρα λοιπόν, συμβολικά, και εγώ θα το χρησιμοποιήσω τον όρο συμβολικά και κλιματολογικά. Αν πάμε να περάσουμε ποινικά, δηλαδή στην διαφοροποίηση της ανθρώπινης ζωής με την ποινική εκδοχή, δηλαδή άπαξ ισόβια για κάποιον, τρεις ισόβια είναι γυναίκα. Γιατί άλλο τίποτα δεν πακάσει. Ποινή θανάτου δεν παθαίνει, έτσι. Άρα λοιπόν, θέλει περισσότερο ψυχραιμία και διαχείριση της κρίσης, να μην γίνει μια κακοποίηση φόνος. Να μην μια κακοποιημένη γυναίκα ανέχεται, να μην σιωπάει η γειτονιά, να μην αργούν οι δικαστικές, αστυνομικές και λοιπάρχες. Αυτό να μελετήσουμε. Όχι να πάμε με μια σημαία διπλάσια ποινή, ξέρω εγώ, σκοτώσει όλους τους άντρες. Διότι και αυτή η σύγκρουση εξ αρχής μιας γυναίκας με έναν άντρα, ότι έχουμε πατριαρχική οικογένεια, άρα σίγουρα είναι βίος, αυταρχικός και δεσπότης ο άντρας. Δημιουργεί πληγές χωρίς να υπάρχει λόγος σας και εκδοχής.
1: Συμφωνώ μαζί σας.
0: Θα μου επιτρέψετε. Λίγο ψυχραιμία.
1: Θα μου επιτρέψετε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί θέλω να συζητήσω. Η τελευταία μου ερώτηση αφορά την πολιτική όπως εξελίσσεται σήμερα.
0: Δεν αφέβαλα.
1: Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μιλάμε με τον Γιάννη Πανούση. Κύριε Πανούση, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις και επισημάνσεις ακροατών. Θα αναφερθώ σε μία από αυτές, ένας επώνυμος ακροατής. Ρωτάει αν η πληθύς των ναρκωτικών ουσιών που κυκλοφορεί ευρύτατα στις κοινωνίες μας πια, αν επηρεάζει τη συμπεριφορά των νέων ανθρώπων.
0: Κοιτάξτε, και ναι και όχι. Παρόλο που δεν είμαι ψυχίατρος ή ψυχολόγος για να δω διάφορες εκδοχές. Υπάρχουν προσωπικότητες οι οποίες διαμορφώνονται μέσα από τη χρήση. Υπάρχουν προσωπικότητες που δεν τους επηρεάζει η χρήση, ενώ είναι χρήστες. Υπάρχουν προσωπικότητες που επιβαρύνονται από τη χρήση, γιατί είναι ήδη η προσωπικότητα προβληματική. Άρα, εγώ στα ναρκωτικά δεν θα έδινα αυτή τη γενική ισχύ. Οπότε, ναι, δεν δίνω τη γενική ισχύ στη βία, στην τηλεόραση, στα video games. Ναι. Δεν δίνω γενικές, έτσι, γενικούς κανόνες, ότι αν πάρει το παιδί ναρκωτικά, έχει διαλυθεί σίγουρα η προσωπικότητά του, επειδή στα 15 πήρε. Γιατί μιλάμε για νέους, έτσι. Αν πάρει ένας 50, είναι άλλο ζήτημα. Είναι πλέον. Μάλιστα. Έχει την προσωπικότητά του.
1: Για πετε μου τώρα.
0: Λοιπόν, είναι πιο σύνθετο και είναι και πιο εξειδικευμένο.
1: Όπως το είπατε και πρωτήτερα. Σωστά. Για πετε μου τώρα, πώς βλέπετε τα πολιτικά πράγματα. Εσείς αποφασίσατε να συνεργαστείτε. Υπήρξε μια πρόσκληση εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ σε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ. Γενικότερα, πώς βλέπετε, ποια είναι η εικόνα που έχετε για τα πολιτικά πράγματα αυτή τη στιγμή και με την είσοδο των δύο κομμάτων και τρίτου που αναμένεται στην πολιτική μας ζωή?
0: Κοιτάξτε, αυτοί οι κινούμενοι άμμος δεν είναι καλοί για τη δημοκρατία. Ξέρετε, κύριε Τριάντα, μιλάγαμε όπως μιλάγαμε παλιά πριν 20 χρόνια. Θα λέγαμε ότι η πολυφωνία είναι καλό πράγμα στη δημοκρατία. Ακούγονται πολλές φωνές, ψηφίζονται πολλά κόμματα, πολλοί άνθρωποι εμφανίζονται εδώ πέρα. Είναι κατασκευασμένα τα πιο πολλά. Είναι κατευθυνόμενα τα πιο πολλά. Είναι από τα πάνω πολιτική και όχι από τα κάτω. Δεν ζήτησε ο λαός δηλαδή αυτά τα πράγματα. Τα κοινωνικά κινήματα, οι φορείς ζητάνε κάτι άλλο, έναν άλλο σοσιαλισμό, ένα άλλο καπιταλισμό, δεν ξέρω τι. Είναι πράγματα τα οποία έρχονται από πάνω, με σπόσορες, με κατευθύνσεις, με αναφορές στην οικονομία και στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή η πολυδιάσπαση δεν είναι καλό. Ιδίως και στην αριστερά, αλλά και στη δεξιά. Απλώς εγώ τη δεξιά δεν έχω, ας πούμε, δεν είμαι σε αυτό το χώρο και έτσι η ανάλυση μου δεν μπορεί να είναι βαθιά. Αλλά στην αριστερά, τι είναι αυτό που συμβαίνει? Άκουσα το τελευταίο σύνθημα του κ. Τσίπρα, το οποίο δεν έχω τίποτα εναντίον του ανθρώπου, την πολιτική κρίνω έτσι. Και λέει το σύνθημα δεν είναι, παλιά ήταν όπως θυμόσαστε, μνημόνιο αντιμνημόνιο. Τώρα δεν είναι αριστερά-δεξιά. Το σύνθημα είναι η εντιμότητα και η διαφθορά. Κοιτάξτε κάτι. Πρώτον, η εντιμότητα είναι λάθος λέξη. Η τιμιότητα είναι, να μην κλέβεις δηλαδή. Η εντιμότητα απαιτεί να τις σέβεσαι κανόνες. Και αμφιβάλλω αν έχει σεβαστεί κανείς κανόνες την προηγούμενη κυβέρνηση. Αν όμως το σύνθημα αυτό τι λέει, θέλεις έντιμο καπιταλισμό ή θες καπιταλισμό καζίνο? Δηλαδή, εγώ που το λέω είμαι υπέρ του έντιμου καπιταλισμού, θα διαχειριστώ τον καπιταλισμό. Σας άκουγα προηγουμένως τι ωραία τα είπατε για την οικονομία. Θα κάνω καλύτερη κατανομή της πίτας που είναι μικρή, αλλά παγκοσμιοποίηση είναι αυτή. Ενώ ο άλλος κάνει μια κακιά διαχείριση της πίτας. Αυτό ακριβώς θέλει ο κόσμος. Έχει εφιστεί ο κόσμος στη μικρή διαφθορά. Αφήνω τη μεγάλη. Έχει εφιστεί στη μικρή διαφθορά. Εκτός δηλαδή τη διαφθορά της Ζήμες και λοιπά, της Νοβάρτσης, υπάρχει και η διαφθορά της παρέας στην Ελλάδα. Έχει εκδημοκρατιστεί η διαφθορά. Είναι μήνυμα αυτό. Άρα λοιπόν έχουν πέσει τα ιδεολογικά τείχη, έχουν πέσει, είδατε, μετακινήσει αυτόν ακόμα στο άλλο σε 30 δευτερόλεπτα με κάποια προσχήματα. Έπεσε και το αριστερά δεξιά, δεν έπεσε κάτι γνώμη, αλλά το ρίξανε εν πάση περιπτώσει. Οπότε τι να σας απαντήσω, ξέρετε, ο χάος γίνεται, θα δούμε.
1: Το φαινόμενο μέχρι πρώτην ως τουλάχιστον Καριστιανού πώς το ερμηνεύετε? Φαινόμενο νεό. Είχαν κατέβει, θυμάστε, σε εκείνο το μεγαλειώδες ελαλητήριο και τα λοιπά. Υπήρχε η συναισθηματική φόρτιση που αφορούσε το πρόσωπό της και τους άλλους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους. Όταν μπήκε στην πολιτική, είδαμε μια εντελώς διαφορετική συμπεριφορά. Είδαμε ανθρώπους που ήταν κοντά της να φεύγουν, να πέφτει στις δημοσκοπήσεις. Είναι ένα φαινόμενο παροδικό? Είναι μια συσσωρευμένη ενέργεια κοινωνική που αναζητεί ένα σχήμα μέσω του οποίου θα εκφραστεί?
0: Θέλω να θυμίσω στους ακροατές ότι είχαμε πει οι δυο μας στο ραδιόφωνο για το θέμα αυτό, γιατί είχαμε ταυτιστεί στην εκτίμηση της εξέλιξης, έτσι, πριν γίνει κόμμα, και είχαμε ταυτιστεί και στο ότι ο κύριος Τσίπρας έχει να διαλύσει την αριστερά, όχι να την ενώσει, όπως και γίνεται αυτή. Έχουμε στο ερώτημά σας. Κοιτάξτε, τι ακριβώς μπορεί πολιτικά, κοινωνικά, αξιακά, αφήνω το ηθικά, γιατί ηθική ο καθένας ό,τι θέλει, πιστεύει ότι είναι, να εκφράσει αυτό το κόμμα. Δηλαδή, ένα κόμμα που λέει ο αρχηγός ότι εξελέγει ένα αρχηγός, ενώ κανείς δεν εκλέξει. Ένα κόμμα που έχει κάποια πρόσωπα που έχουν πολιτικό παρελθόν. Δεν είναι δηλαδή ήρθαν από τον Άρη, από την Αμερική, από την Αυστραλία. Έχουν πολιτικό παρελθόν. έχουν και ιδεολογικό παρελθόν, κάτι γνώμη, όχι μόνο πολιτικό, γιατί που ανοίξαν ακόμα και μετά να αλλάξει, δεν είναι τίποτα αυτό. Και που δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το καινούριο. Πέραν της δήλωσης, θα τους δικάσω όλους, θα τους καταδικάσω όλους, θα πάρω την εξουσία και θα δουλέψω. Εντάξει. Άρα λοιπόν και η μέθοδοι που ακολουθεί και οι άνθρωποι που είναι πλάι δεν δίνουν μια εγγύηση, χωρίς να κατηγορώ κανέναν, ούτε να θέλω κανέναν να αποκλείσω από το δικαίωμα στο να αλλάξει την Ελλάδα. Αλλά όταν ακούω έρχομαι να αλλάξει την Ελλάδα, ξέρετε, λίγο μαζεύομαι, διότι αυτά είναι κουβέντες του αέρα. Κάνε 5 μεταρρυθμίσεις και 10 κοινωνικές συνεννοήσεις και βλέπουμε τι θα γίνει παραπέρα. Άρα λοιπόν δεν της δίνω καμία τύχη να παίξει παιχνίδι, πώς να το πούμε, μεγαλύτερο από το μικρό 5-6%. Αλλά πέραν του ποσοστού και πέραν της οποιασδήποτε υποστήριξης, δεν μπορεί με αυτό το απαράτ και αυτή τη θεωρία και τις αντιφάσεις κλπ. Να προσθέσει κάτι στα πολιτικά ή εθνικά ή λοιπά διέξοδα της χώρας. Μάλλον αφαιρεί παρά προσθέτει.
1: Κύριε Πανώση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι ένα καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης.
1: Και
0: επίσης,
1: στον θερμό Σεπτέμβριο ελπίζω να τα ξαναπούμε.
0: Έγινε, να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
1: Γεια και χαρά σας. Εγώ λέω να πάμε και να ακούσουμε τι λέει ο Μαρκόπουλος, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, για ένα πρωινό στο Ναύπλιο.

θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με κάτι που ήθελα από χτες να σας πω και δεν είχαμε τον χρόνο. Λοιπόν, χάθηκαν 268.000 υπάλληλοι μέσα σε μια δεκαετία. Μάλιστα. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, ΟΕΕ και τα λοιπά και τα λοιπά, το δημόσιο έχασε σε μια δεκαετία πάνω από 268.000 υπαλλήλους και έκτοτε η αναπλήρωση προσωπικού κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς. Και ένα εντυπωσιακό στοιχείο που παρατίθεται στην έκθεση είναι ότι ο μέσος χρόνος που μεσολαβεί από την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων ως τη στιγμή που ο νεοπροσλαμβανόμενος αναλαμβάνει πράγματι υπηρεσία ανέρχεται σε 2 έως 3 χρόνια. Στη διάρκεια αυτής της περίοδου η υπηρεσία λειτουργεί με υπηρεσιακό κενό. Δεν ξέρω, είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί από παλιά και την ελληνική κοινωνία και τα πολιτικά κόμματα. Υπήρχαν, θυμάμαι, συγκρούσεις στη δεκαετία του 90 για τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων. Ήρθε μετά το μνημόνιο και τεμάχησε ορισμένα πεδία. Τέλος πάντων, θα κλείσουμε έτσι και θα σας αποχαιρετήσω με άλλο ένα τραγούδι για τον Ιούλιο, μιας και αυτός ο μήνας μας αρέσει πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα τα πούμε αύριο στις 12. Από τον Γιάννη Τριάντη να είστε καλά. Θα μείνετε εδώ. Ειδήσεις με τη Λένα Βασιλάκου και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Εσείς απολαύστε τον Λουδοβίκο των Αναγίων στο τραγούδι «Ο Ιούλιος και ο Άνεμος».

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Χάθηκε το σήμα!
3: Όχι, απλώς συνδέθηκε σωστά.
4: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
3: Εκεί θα είναι και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
4: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
5: Βαμβακού Experience Festival.
3: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Ο Χρήσος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα με ζώνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
10: Της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε πως οι δράστες είχαν σκοπό να αφαιρέσουν ζωές και χαρακτήρισε την επίθεση τρομοκρατική. Τον αποτροπιασμό του Πασόκ για τις επιθέσεις και τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου του κόμματος για το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καταδικάζει απερίφραστα τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών. Εντολή προκαταρκτικής εξέτασης έδωσε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα, ενώ ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας και την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Βοήθημα ύψους 3.000 ευρώ ανά οικογένεια ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούνιο από 4,9% το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat. Η χώρα μας εξακολουθεί να κινείται αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπου ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 2,8%. Αγόρι ηλικίας 3 ετών ανασύρθηκε εν ζωή από τα ερήμπια στη Λαγουάιρα 6 ημέρες μετά το διπλό χτύπημα του εγκέλαδου στη Βενεζουέλα, με τραγικό απολογισμό 1.943 νεκρούς, 10.571 τραυματίες και περίπου 50.000 αγνοωμένους. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ευρύτερα γνωστός από το ρόλο του Ταμτάκου. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους 16 του Μουντιάλ προκρίθηκαν το Μεξικό που κέρδισε 2-0 τον Ισημερινό, η Γαλλία νικώντας τη Σουηδία 3-0 και η Νορβηγία που επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Στις 7 το απόγευμα Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τα μεσάνυχτα Βέλγιο, Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Στις 6 το απόγευμα φιλικοί αγώνες επί Ολλανδικού εδάφους του Παναθηναϊκού με την Ολλανδική Χελμοντ Σπορ και του ΠΑΟΚ με την Βελγική Μπέβερεν. Μετά τις 7.30 το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσει ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο δεύτερο γύρο του Wimbledon. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ηλιοφάνεια για σήμερα Τετάρτη περιμένουμε στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 4 από φόρους στο Βοϊκό και τα 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλιμο και Ριφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μόνο μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρες στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
11: Έλα ρε παιδιά. Είναι Ιούλιος. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό καλοκαίρι. Να ετοιμαστούμε για τις διακοπές. Έχω αγοράσει μαγιό καινούργια, όλα καινούργια είναι. Και θα φύγουμε. Όχι τώρα, αλλά κάνουμε όνειρα. Όλοι μαζί εδώ, ο Σταμάτης Καλούτσος που ρυθμίζει τον ήχο και αυτός όνειρα κάνει. Η Αφροδίτη Σιμίτη επίσης στέλνει και τα τραγούδια. Η Χριστίνα Μούγιου τα ηχητικά τα έχει μαζέψει ένα προς ένα. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο, αδέρφια. Ιούλιος. Μα Ιούλιος. Θυμάμαι ήταν Ιούλιος, άκου τώρα αναμνήσεις. Όταν πήραμε τηλεόραση στο σπίτι, ασπρόμαυρη. Ήταν με μια κεραία που συνέχεια δεν έπιανε, ανέβαινε πάνω ο πατέρας μου, είχε χιόνια. Ήρ, πώς τη λέγανε τότε. Ήρ. Κάπως έτσι. Παλιά τηλεόραση τέλος πάντων. Ας τη γιορτάσουμε, ας τη θυμηθούμε. Με τη βοήθεια του Παύλου Τσίμα.
12: Καλησπέρα σας. Από σήμερα, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας καθιερώνει το νέο του βραδινό ωράριο για τις τεχνικές δοκιμές του πειραματικού πομπού τηλεοράσεως. Κάθε βράδυ, από τις 6.30 μέχρι τις 8.30 περίπου, θα μεταδίδουμε μια σειρά δοκιμαστικών εκπομπών με ποικίλο περιεχόμενο. Όσοι από εσάς έχουν συσκευές τηλεοράσεως θα μπορούν να τις παρακολουθούν στο κανάλι 5.
13: Υπάρχει μια ιστορία που νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Το βράδυ 23 Φεβρουαρίου του 1966 γίνεται το πρώτο δοκιμαστικό, η πρώτη δοκιμαστική εκπομπή, κανονική μάλλον εκπομπή της ΣΕΡΤ, το πειραματικό πρόγραμμα. Είναι όλοι ενθουσιασμένοι που τα κατάφεραν, η τεχνική και όλοι οι συντελεστές αλληλοσυγχαίρονται κτλ. Παρακολουθεί όλη αυτή τη διαδικασία ένας υπουργός της κυβέρνησης, νομίζω ότι είναι ο Αθανασιάδης Νόβας, ο οποίος μετά από όλα αυτά λέει συγχαρητήρια για την τεχνική σας επιτυχία, αλλά πρέπει να σας προειδοποιήσω ότι η κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν αυτό το πείραμα θα συνεχιστεί ή όχι. Το παρασκήνιο είναι ότι υπήρχε ένα τεράστιο debate μέσα στην κυβέρνηση τότε, ήταν κυβέρνηση αποστατών, για το αν θα δώσουν στην ΕΡΤ το δικαίωμα της τηλεόρασης, ΕΙΡ τότε, ή θα κάνουν ιδιωτική τηλεόραση εξ αρχής, γιατί υπήρχαν πολλές προτάσεις από μεγάλα αμερικανικά δίκτυα που θέλαν να επενδύσουν και να κάνουν τηλεόραση στην Ελλάδα.
11: Ο Αθανασιάδης Νόβας, που είπε ο Παύλος Τσίμας, ήταν υπουργός αλλά και ποιητής. Είχε γράψει το ποίημα «Και τα στήθη σου ήταν άσπρα σαν γάλατα και μου λέγες γαργάλατα». Εξού και τον έκανε ο Γαργάλατας. 1966 και το τραγούδι που ακουγόταν παντού ήταν αυτό με τους Olympians. Πασχάλης. Το σχολείο. Πέρασαν 60 χρόνια και το μαλλί του Πασχάλη αλλά και η φωνή ολόιδια.

0: Αυτό το παγκάκι απασχολούσε πάρα πολύ τα νιάτα της εποχής. Και γινόντουσαν συναντήσεις και τρώγανε πασατέμπου. Έχουν περάσει πια τα χρόνια. Οι σημερινοί νέοι ασχολούνται με άλλα πράγματα. Πάλι σε άκητα καταλήγουν. Όπως το ψαράκι. Το ψαράκι αυτό που τραγουδάει η Ζήνα Κουτσελίνη και τσαντίζεται ο Γιάγκας αυτό.
1: Θεωρώ ότι το ψαράκι της Ζήνας, η Ζήνα το βρήκε χαριτωμένο και έχει κάνει ένα βιντεοκλίπ, λέει, εντυπωσιακό με ράπερ, τράπερ και τα λοιπά. Εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν το θεωρώ πλάκα. Δεν το θεωρώ αστείο. Όταν κάνουμε τέτοια αστεία, είναι σαν να είναι ο θείος, ο παππούς ή η γιαγιά που έρχεται, η θεία, και προσπαθεί να προσεγγίσει την νεολαία. Και επειδή δεν βρίσκει τρόπο πραγματικά να την προσεγγίσει, κάνει κάποια πράγματα που την κάνουν λίγο καρικατούρα. Οπότε αντί να προσεγγίσει την νεολαία, η νεολαία το βλέπει και γελά περισσότερο.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Δεν θα ξέρω.

0: πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δηλαδή, ακούς νάμα το ψαράκι. Ξέρεις ποιοι είναι και τι κάνουν. Στην πολιτική δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα ήθελες να ψηφίσεις τον κύριο Κόκαλη. Το 2015 τον ψήφισες γιατί ήταν στο Σανέλ και τελικά βρέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θες να τον ψηφίσεις και λες, εγώ θα σε ψηφίσω κύριε Κόκαλη, σε μια χαρά. Ποιος θα είναι πρωθυπουργός να σε ψηφίσω? Και απαντάει αυτό.
1: Μια ψηφία που είναι κατά της κυβέρνησης.
2: Γιατί έχουμε 30 δεύτερα. Πάει λοιπόν, δεν θέλει να ψηφίσει κάποιος Νέα Δημοκρατία, αν δεν θέλει να ψηφίσει ο Ιράτη. Αν θέλει να την ψηφίσει, ψηφίζει ο Ιράτη και λέει: ωραία, θα έχω την άλλη μέρα πρωθυπουργό, το Μητσοτάκη. Αν πάει στη Λάρα και ψηφίσει τον Κόκαλη, ποιο θα έχει πρωθυπουργό την άλλη μέρα?
1: Ακούστε, αυτά είναι ψευτοδιλήματα. Το δίλημα.
2: Αλλά κάποιος να κυβερνήσει τη χώρα.
1: Το δίλημα είναι θεσμικότητα ή αντιθεσμικότητα.
2: Πάω να ψηφίσω. Θέλω την επόμενη μέρα, μισό λεπτό κύριε Ιράτη. Θέλω να έχει πρωθυπουργό. Ψηφίζει τον Κόκαλη, τον Γουστάρο.
1: Όταν θα πάτε να ψηφίσετε, σε 10 μήνες θα διαπιστώσετε. Ποιος θα είναι ο
2: επικεφαλής? Γιατί δεν μου το λέτε από τώρα και δεν περίμενα. Να βγάλω καμία
3: ειδήσει. Αν ψηφίσετε Καρχημάκη, εφόσον ο Καρχημάκης είναι υποψήφιος, θα έχετε πρωθυπουργό Ανδρουλάκη.
1: Κύριε Παπακλήμητζο, δεν μπορώ να κάνω τον προφήτη.
2: Μα μισό λεπτό. Δύο στρεις στο πάνελ είναι σαφές το τι λένε. Καρχημάκης, Ανδρουλάκη.
1: Εγώ σας λέω δεν μπορώ να κάνω τον προφήτη.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, και εμείς τον λατρεύουμε, θα μεταδημοτεύσουμε. Έτσι περίπου, στη Λάρισα για να ψηφίσουμε Κόκαλη. Και ποιος θα είναι πρωθυπουργός, λέει, θα το μάθει σε 10 μήνες. Σε ένα χρόνο. Να ήταν ένα μήνα, σαν το

0: στη μεγάλη διαδήλωση.
1: Αυτό συνήθως συνέδευε τέτοιες ωραίες συναντήσεις. Αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Και αυτό προφητεία να μου πεις, δεν έκατσε πολύ. Ψιλοκουβά πήγαμε, αλλά εντάξει.

0: έτσι.
1: Τώρα χτυπάνε πολύ το γερίδι. Ρε παιδιά, αφήστε τον ήσυχο τον άνθρωπο να αγιάσει. Βαράει ο ένας, βαράει ο άλλος. Δεν λιγάει. Όλο φιλοσιές πετάει. Αλλά είναι τσαντισμένος ο Κερίτσα, εδώ τα λέμε φορτωμένος. Πηγαίνει στην τηλεόραση, όπως στην Καραμήτρου. Η Καραμήτρου ήρεμη ήταν, εκείνος πολύ θυμωμένος. Φώναζε και έχει πει Άντζελα Δημητρίου, δεν φωνάζουμε.
2: Πάντως η κυβέρνηση της χώρας Ελλάδα.
3: Επειδή μου το έχετε ξαναπεί. Ο λόγος για τον οποίο ασηκώνω τη φωνή μου είναι γιατί εσείς ως διαχειρίστρια της εκπομπής, όταν μιλώ, κάποιος πετάγεται. Αυτό με αναγκάζει.
4: Κύριε Κερίτη, να σα πω κάτι.
3: Παρά τη θέληση, πάλι μιλάτε πάνω.
4: Επειδή εγώ δεν μπορώ να μιλήσω δυνατά και δεν μπορώ να μιλήσω λοιπόν δυνατά, σα λέω όσο πιο ευγενικά που
3: ποιο σιγά σα λέω. Σα λέω για να μιλήσω πιο σιγά.
4: Πιο σιγά.
3: Λοιπόν, θα κάνετε σωστά τη δουλειά.
4: Η δουλειά ποια είναι. Κάνετε και τη δουλειά σωστά.
2: Θα κάνετε σωστά τη δουλειά σα, λέτε. Θα κάνετε σωστά τη δουλειά σα.
4: Όσοι
2: μου δίνετε
5: συζήτηση.
4: Ό,τι και να κάνει,
5: αδικούμε τη συζήτηση και δεν θέλω να τη συζητήσουμε για τη διαδικασία. Έχουμε ένα λεπτό και θέλω μία...
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ποιος φωνάζει στο κανάλι, ο Κερίδης. Ρωτάει ο Κανέλης και δεν ξέρει.
7: Ένα ρεμάλι που θα με διαχειριστεί.
1: Προσκέτα τα λόγια σου. Σαν τον καιρό των Τσικάνων δεν είναι αυτό.

0: ρε παιδιά, τι φωνάζουμε τώρα, ένα στον άλλον φωνές. Μας ηρεμίζουμε. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι σε ευαίσθητη φάση. Δηλαδή η Κατερίνα καινούργια, τώρα μπορείς να πας να τις φωνάζεις. Δεν γίνεται. Ηρεμία. Ξέρω ότι έχεις αγωνία τι γίνεται με την Κατερίνα καινούργια, θα σου πω. Πριν από μια εβδομάδα είχε αναγουλίτσες. Το ξεπεράσαμε αυτό το στάδιο, δόξα τω Θεώ. Τώρα έχουμε άλλο θέμα με τις συναθρήσεις. Δεν μπορεί να βλέπει κόσμο και να πηγαίνει μέσα. Λογικό είναι αυτό και το εξομολογείται. Μπράβο της.
1: Προσέχω λίγο πότε, ξέρετε. Αποφεύγω. Πολύ θα ήθελα να είμαι κι εγώ δίπλα σας. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα, αλλά αποφεύγω συναθρήσεις με πάρα πολύ.
2: Πολύ και πάλι νωρίς και τα λοιπά.
1: Ναι, ξέρεις, έτσι λίγο το καταλαβαίνουν. Όλοι το καταλαβαίνουν και στο κανάλι. Εντάξει. Λίγο κοιμόμαστε νωρίς τώρα. Τι να κάνουμε, 1,5 μήνα έμεινε. Λοιπόν.
3: Του χρόνου θα χορέψουμε όλοι παρέα.
1: Του χρόνου χαμός, θα έχουμε την Πέμπα μαζί.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ωραία δεν ήταν αυτό. Μην ξεχνάμε ότι στην αρχή της εκπομπής, της ίδιας εκπομπής, η Κατερίνα είχε πει ότι είναι κατά της αυτοαναφορικότητας. Δεν τα μπορεί αυτά να μιλάει καθένα για τον εαυτό του. Α. Αλλά το εγώ που έχουν τώρα οι παρουσιαστές, οι άλλοι δηλαδή, πάντοτε υπερισχύει. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για τους άλλους.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θα κάνουμε τώρα μία άσκηση αυτοσυγκέντρωσης. Πρέπει να σκεφτείς πολύ θετικά τι καλό θες να συμβεί στη ζωή σου. Σκέψου το. Και θα γίνει, θα δεις. Δηλαδή θέλεις ένα τηλεφωνικό κέντρο για να επικοινωνήσεις μαζί μας, τσουκ, να το. 212-212-4800. Θέλεις να έχεις ένα email για να μπορείς να το διαχειριστείς όποτε θέλεις να στέλνεις μηνύματα σε εμάς, πάλι, ναι. Ο ner.papaki.alfaradio.gr. Viber θες, 6947-989-989. Αρκεί να αυτοσυγκεντρωθείς και να πεις είμαι υπέροχος, είμαι εκπληκτικός, έχω αυθονία, έχω λεφτά, ό,τι γουστάρω αμέσως γίνεται. Είναι η σχολή Σαλακά και πετυχαίνεις εκείνη.
4: Παλιά θυμάμαι οι πρώτες φορές που δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ από το οικονομικό μου άγχος και δεν έβγαζα το μήνα. Και κάνοντας 5 αλλαγές με την καινούργια μέθοδο που έμαθα, άνοιξε ο δρόμος της αυθονίας και της ευημερίας και της ευτυχίας στη ζωή μου και όλα αυτά χωρίς να αλλάξω δουλειά και χωρίς να φύγω στο εξωτερικό. Ένα σεμινάριο αξίζω αυθονία για να ενεργοποιήσεις την αυθονία στη ζωή σου, να ανοίξει ο δρόμος αυθονίας, της ευημερίας και της ευτυχίας και να μάθεις τι μπορείς να κάνεις και εσύ για να έχεις παρόμοια αποτελέσματα. Αξίζω αυθονία, σας περιμένω όλες και όλους.
3: Αν το πεις πολλές φορές, αξίζω αυθονία, αξίζω αυθονία, αξίζω αυθονία, παραπάνω από ό,τι το λέω εγώ τώρα, να δεις που θα γίνεις πλούσιος, θα κοιμάσαι ήσυχα το βράδυ και θα ξυπνάς κάτω από το μαξιλάρι σου, θα είναι ράβδι χρυσού. Πεντοχίλιαρα. Όχι, δεν υπάρχει πια πεντοχίλιαρα. Πεντακοσάρι, όταν το πώς. Όλα θα σου τα δώσει ο Θεούλης.

0: Επίσης αξίζει ο Στράτος Τζορτζογλου, που πρέπει να παραδεχτούμε ότι έχει πάνω από 3 μέρες να δώσει μια συνέντευξη. Αυτό για το Στράτο είναι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα.
1: Πήρα τα μοίρα την τόση ευωδιά, μαζί με πόθο και αγάπη.
0: Βγήκε όμως στην Αθηναίδα, και τα είπε όλα. Τι του έδωσε ο Θεός, ταιριάζει και με το τραγούδι. Του έδωσε μια μεσοτυχία. Να μου πεις μια μεσοτυχία, του έδωσε ο Θεός, ναι. Εντάξει, βενζίνη δεν του έδωσε, αλλά τα υπόλοιπα ήταν μια. Άκουσε τον, ναι.
2: Η κατάσταση που πέρασα 3 χρόνια ήταν μια μεγάλη ευλογία.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Γιατί μου μάθε πολλά πράγματα. Ήξερα ότι. Νόμιζα ότι το σκοτάδι ήταν οι δυσκολίες. Λέω, εγώ πήγα άφραγκο στην Αμερική με το γιο μου και τα κατάφερα. Έκανα παραγωγές χρόνια, γιατί δεν με έπαιρνε κανείς στη δουλειά, λόγω του ότι ήμουν αδιάσημος και πολύ έντονος. Και αναγκαζόμουν να πουλάω κάθε χρόνο ένα σπίτι, που ευτυχώς για κάποιο λόγο, επειδή ήταν μεσοτυχία με τον Άγιο Γεώργιο στη Σέριφο, δεν το πουλούσα. Και εγώ το οφείλω ότι ήταν μεσοτυχία με την Εκκλησία.
3: Και δεν ήθελες να το πουλήσεις για αυτόν τον λόγο?
2: Όχι, δεν ήθελα.
3: Α, έλεγες δεν θέλει ο Άγιος.
2: Δεν θέλει ο Άγιος, λέω, οπότε τη γλίτωνα κάθε χρόνο.
3: Ναι.
2: Δεν έβγαζα λεφτά. Από το θέατρο δεν έχω βγάλει δραχμή ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή, και σε θεάσω αλωνών μου τα χρωστάνε ακόμα.
3: Είσαι οικονομικά άνετος τώρα?
2: Τώρα. Είμαι πάρα πολύ άνετος. Πραγματικά πολύ ευτυχισμένος, γιατί τώρα μετακομίζω. Μου δανείζουν ένα σπίτι να μείνω. Θα βάλω τα πράγματά μου σε μια αποθήκη καλή, γιατί δεν έχω να πληρώνω τον νίκη. Και είμαι πολύ ευτυχισμένος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, είμαι πάμπλουτος. Είμαι πάμπλουτος. Ξέρω, ακούγεται παράδοξο, λέει αυτού του στριπτε. Δεν έχω ούτε για βενζίνη, αλλά δεν με νοιάζει, είμαι καλά. Πώς το λένε. Και άμα χρειαστεί να βγάλω λεφτά, πάω και στην Αμερική δίπλα στο γιο μου. Εκεί πέρα να δεις, βγάζει λεφτά.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εντάξει, δεν έχει βενζίνη. Εξάλλου τα παλιά τα αυτοκίνητα τα σπρώχνανε, έχω δει σε ταινίες. Και μετά τραγουδούσαν, ήταν musical όλα. Τζένι Καρέζη.
5: Το σαραβαλάκι μου είναι το πιο φίνο, ούτε εκείνο μ' άφησε.
0: Δεν είναι αυτή η Τζένι Καρέζη, ετοιμάζεται τώρα.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και το Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Ο Σταμάτης Καρλούτσος φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Θα διαβάσω αυτά για να είμαι σίγουρος. Η Χριστίνα Μούγιου επιμελείται ταχυτικά. Και ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο. Εσείς που θα είσαστε. Γιατί όπως είπαμε, είναι πλέον καλοκαιράκι κανονικά, έτσι. Δηλαδή μπήκαμε στον Ιούλιο, μην το ξεχνάμε. Και εσείς που θα πάτε, δεν έχετε πολύ περιθώριο. Μέχρι την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. Μια κλήρωση που σε ενδιαφέρει, γιατί ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σου χαρίζουν ένα μοναδικό καλοκαιρινό ταξίδι για δύο άτομα. Στην Αλσατία θα πάτε. Θα πάτε στο Ρήνο, θα πάτε στο Στρασβούργο. Τι ωραίο που είναι, θα πάτε στο Κολμάρ. Γενικότερα εκεί τα χωριά είναι υπέροχα. Τα χωριά της Αλσατίας έχουν και κρασιά, έχουν και να βγάλετε ωραίες φωτογραφίες. Καρτ ποστάλ είναι όλο το τοπίο. Και θα κάνετε και βόλτες. Θα είναι μια κρουαζιέρα, σε περιμένει ανάμεσα σε κάστρα. Κατά πράσινες διαδρομές θα τις επισκεφτείτε όλες αυτές, θα βγάλετε φωτογραφίες όπως είπαμε και όλο αυτό θα γίνει εντελώς τσάμπα, γιατί θα έχετε κάνει το εξής: θα έχετε δώσει μόλις 0,34 ευρώ και θα έχετε στείλει ένα μήνυμα. Θα έχετε γράψει 989 κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, ονοματεπώνυμο.
4: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Είναι ιδανικό για να πάτε αυτή η περιοχή, ακόμα και αν είσαστε παντρεμένοι. Δηλαδή θέλετε να κάνετε το μήνα του μέλητος, εκεί να πάτε. Η Face Κορδά, τώρα εδώ που τα λέμε, παντρεύεται, δεν παντρεύεται, ξέρει τίποτα η Τσιμψιλή να μας ενημερώσει?
5: Είναι ένα καινούριο είδος, ο μονογαμικός, ο απογευματινός.
6: Ναι, λοιπόν, αυτό σας βολεύει. Πάμε στη Face Κορδά. Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν την όμορφη παρουσιάστρια να ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας του Δημαρχείου με τον αγαπημένο της. Μιλάμε για μια σχέση πολλών ετών που έχει δοκιμαστεί, που έχει περάσει από διάφορα στάδια και ο κοινός παρονομαστής, αυτό που έχει μείνει είναι η αγάπη, ο σεβασμός, ο έρωτας και η ανάγκη και των δύο για το επόμενο βήμα. Εγώ μπορεί να ξέρω πολλά σε προσωπικό επίπεδο και να τα έχω συζητήσει εδώ και πολύ καιρό με τη ΦΕΗ και να τα έχω κρατήσει για μένα, γιατί έχουμε και μια φιλική σχέση που μας συνδέει πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως δημοσιογραφικά και μου επιτρέπετε αλφαγιώτα, είναι ότι η ΦΕΗ είναι πάρα πολύ καλά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, τον αρχιτέκτονα της καρδιάς της. Δεν κρύβουν τη σχέση τους. Κάνουν εμφανίσεις δημόσια χωρίς να έχουν το άγχος του ποιος θα τους δει, ότι είναι σίγουρο και δεδομένο ότι αυτή η σχέση θα οδηγήσει σε γάμο. Δεν ξέρω αν θα είναι σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλει να γίνει πιο κλειστός, μυστικός και μετά να γίνει ένα πάρτι.
5: Εσύ θα πας?
6: Για... Φαντάζομαι στο πάρτι, δεν ξέρω ποιος θα καλέσει το στενό κύκλο, αλλά θεωρώ ότι εντάξει, ο στενός, πολύ στενός κύκλος είναι 5-10 άτομα. Σε αυτόν τον κύκλο δεν είμαι. Όχι. Αλλά με μεγάλη χαρά θα είμαι στο πάρτι να γιορτάσω αυτό τον έρωτα εφόσον προσκληθώ.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Προηγουμένως ακούσαμε την Τζένι Καρέζη να τραγουδάει μαζί με άλλους και θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό το τιμητικό αφιέρωμα. Πάλι είμαστε στην ταινία που πρωταγωνιστεί Τζένι Καρέζη, το Τζένι Τζένι. Και εκεί όταν παντρεύτηκε ακουγόταν αυτό το υπέροχο τραγούδι. Άντε παιδιά, στα δικά σας ελεύθερες.

0: Που ένας άντρας συναντάει τη γυναίκα των ονείρων του και ο άντρας είναι το όνειρο της γυναίκας και ζουν μαζί μια ζωή. Βέβαια. Η Μαρία Σολομού είναι αλλιώτικη. Δηλαδή, άκου να σου πω τώρα κάτι για το χαμομήλι. Το χαμομήλι ηρεμεί. Η Μαρία Σολομού κάνει το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, εκνευρίζεται κυρίως. Ιδιαίτερα με θέματα που αφορούν στους άντρες. Ακούει άντρας και μεγάλος δεσμός που κρατάει ας πούμε 10 χρόνια και γυαλίζει το ματάκι της. Φοβάσαι ότι βλέποντάς την θα βγει από την τηλεόραση. Έχετε δει το thriller The Ring που βγαίνει ένα κοριτσάκι μέσα από την οθόνη και έρχεται να σου επιτεθεί. Τι φοβάσαι τη Σολομού. Έχει ακούσει για 10 χρόνια δεσμός και τα παίρνει.
1: Στα 10 χρόνια εγώ λογικά θα είχα κρεμαστεί από το ταβάνι αν έμενα με έναν άντρα 10 χρόνια.
2: Γιατί
1: το έχω προσπαθήσει μέχρι κάποιο σημείο και μόνο που δεν τρελάθηκα.
2: Ποια ήταν η μεγαλύτερη σχέση που έκανες?
1: Πριν αρκετά χρόνια με έναν άνθρωπο που ήμουνα μαζί του, 9.
2: 9! Έφτασες κοντά στα 10. Τρέλα.
1: Όχι, δεν είναι γι' αυτό.
2: Ναι, αλλά δεν τα φαντάζεσαι κάπως έτσι, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια της ζωής με έναν άνθρωπο μαζί?
1: Α,
2: όχι.
1: Όχι, θα με βάλουν μέσα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν ξέρει πώς τον θέλει τον άντρα. Κυρίως δεν τον θέλει να είναι μεγάλη διαρκεία. Παλιά τα πράγματα ήταν πολύ συγκεκριμένα. Άκου να δεις. Νάνο Στιμούλη.
4: Λίγο Στιμούλη με ξανθά μαλλιά.
0: Ναι, να μην έχει γυαλιά είναι πολύ βασικό.
4: Να μην έχει ερωμένη.
0: Α, και αυτό.

0: Επίση ο Αντρούλη να έχει και παράδε, δηλαδή να δουλεύει και να τον πληρώνουν. Και στη δουλειά που κάναμε να αντιμετωπίζει bullying. Κοίτα να δει που δεν το θέλουμε να πάμε στο θέμα τη πλεύση ελευθερία, όπου βγαίνουν ο ένα μετά τον άλλον διάφοροι και λένε ότι μα χρωστάνε λεφτά. Άκου. Ότι είχαν bullying. Έχουμε και νέο κρούσμα.
1: Εσείς κατά τη διάρκεια που ήσασταν στην πλαίσια ελευθερίας γίνατε κοινωνός τέτοιων συμπεριφορών που καταγγέλει η κυρία Καρακίτσου? Δηλαδή υπήρχε αυταρχισμός, υπήρχε bullying, υπήρχε mobbing, υπήρχαν τέτοιες συμπεριφορές?
2: Κοιτάτε να δείτε, εγώ μέχρι και τις πρώτες εκλογές τα έβλεπα όλο καλά.
1: Ναι.
2: Από τις δεύτερες εκλογές και μετά και εγώ η ίδια υπέστην πολιτικό bullying.
1: Με ποιο τρόπο?
2: Διότι μου ζητήθηκε να βγω να κάνω δηλώσεις για τις κοπέλες που αποχώρησαν και να τις κατηγορήσω.
1: Από ποιον σας ζητήθηκε αυτό?
2: Από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και μάλιστα με πολύ αναξιοπρεπή τρόπο.
1: Δηλαδή?
2: Ήτανε με αυταρχικό τρόπο μου επέμενε να βγω να κάνω δηλώσεις που δεν υφίστανται.
1: Να, ψευδείς δηλαδή. Ψευδείς δηλώσεις ήθελε να κάνετε.
2: Βεβαίως.
1: Α, ωραία. Μια χαρά. Πάμε παρακάτω.
2: Και βεβαίως εγώ αρνήθηκα.
1: Πάμε τώρα και στον κύριο Μπακόπουλο, γιατί ο κύριος Μπακόπουλος θέλω καταρχάς...
2: Να σας πω μόνο και πώς έγινε,
1: ναι,
2: ότι εγώ μετά από όλα αυτά που είδα, σαφώς και δεν δεχόμουν να μείνω, παρότι η κυρία Κωνσταντοπούλου μου τηλεφώνησε μετά, μου είπε να μου δώσει και κομματική θέση, αρνήθηκα και έχω στείλει και mail, δεν θέλω να έχω καμία σχέση.

0: Σήμα της πλεύσης είναι ένα καραβάκι που πλέει στη θάλασσα. Ποιος είναι ο θεός της θάλασσας? Ο Ποσειδώνας. Ο Ποσειδώνας είναι και ένας τύπος ο οποίος βγαίνει κυρίως στα social, ο οποίος κυνηγάει τη δημοσιότητα, αλλά ταυτόχρονα κυνηγάει και οτιδήποτε έχει διαφορετικό χρώμα από αυτόν, ναι. Δεν το ανέχεται και λέει ότι κάνω καραγκιοζηλίκια, αλλά τα κάνω για να γίνω βουλευτής και να αλλάξει χρώμα η χώρα.
1: Ο Ποσειδώνας είναι ο εφτάψυχος παππούς που θα σταματήσει την ισλαμοποίηση της χριστιανικής Ελλάδας. Ο Ποσειδώνας για να το καταφέρει αυτό θα γίνει βουλευτής. Να γίνει βουλευτής χρειάζεται αναγνωρισιμότητα. Για να πετύχει την αναγνωρισιμότητα, σας κάνει εδώ και ένα χρόνο τον καραγκιόζη.
0: Και πετυχημένα να πούμε, μπράβο του. Έχει επιλέξει σωστή δηλαδή στρατηγική και τα καταφέρνει. Έλα Θέμη, πες κάτι για το Ποσειδώνα και εσύ.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χαμός γίνεται στο τηλεφωνικό κέντρο. Ακούσατε ένα ντοκουμέντο σχετικό. Θέλεις και εσύ να συμμετέχεις σε αυτή την πανδεσία ενημέρωσης και επαφής? 212-212-4800. Αλλά προτιμάς να στέλνεις μηνύματα, email. Έχουμε onair@alfaradio989.gr. Έχουμε και Viber 6947-989-989. Τι άλλο έχουμε? Α, έχουμε γεγονότα. Δεν ξέρω αν τα μάθετε με τον Άδωνη. Ότι είχε γίνει, είχε πάει στην Νίκαια. Εκεί ήταν ένας κύριος που στη φωτογραφία τον είδαμε να σηκώνει τη γροθιά του, αλλά τελικά στο βίντεο δεν σηκώνει τη γροθιά του εναντίον κάποιου τουλάχιστον. Μετά δικαιολογηθήκαν τα πράγματα. Μην μπορεί να μην δικαιολογηθήκανε. Είναι μέγα γεγονός αυτό. Επαναλαμβάνω, δεν ασχολιόμαστε καθόλου με την ποιότητα της υγείας. Ασχολιόμαστε ποιος δέρνει ποιον. Και έχουμε και την κυρία Τζάκρη, η οποία δεν χάνει ευκαιρία, και μπράβο της, γιατί πρέπει να μας διαφωτίζει, να μας δίνει τη σωστή διάσταση των γεγονότων, η οποία βγαίνει, η κυρία Τζάκρη, Θοδώρα. Έχουμε μια δυναμία. Σε ακούμε, Θοδωρίτσα.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι θα τον σκότωναν αν δεν ήταν τα μάτια εκεί.
3: Και τις υπερβολές και τις προκοβοκάσεις και του κύριου Γεωργιάδη τις έχουμε συνηθίσει. Πάντως εμένα δεν μου φάνηκε.
4: Αλλά το προκάλεσε.
3: Συγχωρείτε. Αν ο κύριος Γεωργιάδης είναι αυτός που έφαγε ξύλο, αυτός που έφαγε ξύλο, αυτός που πάει να δώσει ξύλο, πώς πηγαίνει?
2: Επομένως, καλώς έγινε, λέτε αυτό που έγινε.
3: Σας το ξαναλέω,
2: ναι,
3: ότι
2: το
3: εγώ καταδικάζω τον προβοκάτορα στην προκειμένη περίπτωση.
4: Και ο κύριος
3: Γεωργιάδης
4: είναι...
3: στα δικά μου μάτια προκάλεσε το περιστατικό και καταδικάζω αυτό που προκάλεσε το περιστατικό.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ψάχνω εδώ και καιρό να βρω ένα τραγούδι που να ταιριάζει στη Θοδωρίτσα μας, στη Θοδωρά την Τζάκρη. Και νομίζω ότι αυτό πάει γάντι.
6: Σαν την πεταλούδα φτερουγίζει.
1: Έτσι. Πασόκ.
6: Γύρω γύρω στη φωτιά γυρίζει.
1: Κίνημα Δημοκρατίας.
6: Πρόσεξε μην κάψεις τα φτερά σου.
1: Κάπου εδώ.

0: κάθε Σαββατοκύριακο βγαίνει η Χριστίδου και ταχώνει στο Λιάγκα και μετά την επόμενη εβδομάδα απαντάει ο Λιάγκας. Δικαιολογημένα και οι δύο, εδώ συζητάμε. Βέβαια. Αλλά ο Λιάγκας αρνείται ότι έχει κόντρα με τη Χριστίδου. Τότε γιατί γίνεται όλο αυτό, για πες μου.
1: Υπάρχει ένα θέμα που ξεπερνάει τα όρια της εκπομπής και γίνεται θέμα συζήτησης σε όλες τις εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης. Η εκπομπή λοιπόν αυτή όμως, υπάρχει δεν υπάρχει θέμα, βρίσκει πάντα κάτι να πει για μένα. Βγαίνουν λοιπόν κάποια site και λένε η κόντρα του Λιάγκα με την τάδε παρουσιάστρια ή με την τάδε εκπομπή. Γιατί είναι κόντρα. Διαιωνίζεται λέει κτλ. Κτλ. Έχω πει ποτέ εγώ κάτι για την άλλη εκπομπή. Χωρίς λόγο και αιτία, μόνο όταν υπάρχει ένας λόγος και αιτία και μια αιτία που βγαίνει από τα όρια μιας εκπομπής με μια άλλη. Η άλλη εκπομπή λοιπόν με μια αιμονή κάθε εβδομάδα ασχολείται με μένα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καταλάβατε. Ο Λιάγκας δεν είναι αυτό που νομίζουμε ότι είναι. Δεν απαντά εκτός αν χρειαστεί. Στη συντροφιά μας ο Βαγγέλης Περπινιάδης, μεγάλη μορφή, που επίσης υπήρχε μια διάδοση ότι είναι ο Έλληνας Beatles, αλλά λέει ότι εγώ δεν είμαι ο Beatles.

0: Το μαλλί επομένως των Beatles ήταν ψεύτικο, ήταν περούκες. Δεν υπήρχε τότε Κυριάκος ο Βελόπουλος για να κάνει σχετικές αποκαλύψεις. Αλλά έχει κάνει άλλες που σπάνε κόκαλα. Βγαίνει τώρα και λέει ότι... Συνεχώς το λέει. Ήμουνα ο πρώτος που μίλησε για τα Τέμπη. Και όταν αποκαλύφθηκε ότι αυτά που έλεγε δεν είχαν και μεγάλη σχέση με την πραγματικότητα, είπε, εγώ είπα από τέτοια πράγματα. Εγώ διάβαζα απλώς ένα άρθρο στην Καθημερινή και έλεγα αυτά που λέει το άρθρο.
1: Μπορώ εγώ να κάνω πολιτική λέγοντας ψέματα?
2: Όταν τα έλεγα εγώ, ήμουν ο περίεργος.
3: Μεταφέρατε και απόψεις συγγενών, όπως είπατε, για το βαγόνι που εξαφανίστηκε.
1: Ναι. Όχι, εγώ διάφερα την Καθημερινή. Τα τρία βαγόνια που εξαφανίστηκαν ήταν άρθρος της Καθημερινής και ρώτησα τον Υπουργό αν ισχύει.
2: Μάσε στην Βουλή τι είχα πει για το δεύτερο και τούτο βαγόνι, για τα Τέμπη. Ότι εξαϊλώθηκαν, εξαφανίστηκαν.
0: Πολύ σωστός, ακόμη μια φορά. Οπότε δικαιολογημένα βάζουμε το τραγούδι που χαρακτηρίζει την εποχή μας. Επαναλαμβάνουμε, βάλτε το δυνατά.

0: πολύ συγκινητικό αυτό το τραγούδι. Χαιρόμαστε και την αποδοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αξίζει τον κόπο. Αλλά ενώ η λύση υπάρχει, βγαίνουν διάφοροι και λένε ψηφίστε το δικό μας το κόμμα. Έχει τελειώσει, παιδιά, το πράγμα. Έχει καθαρίσει. Επόμενη κυβέρνηση Κυριακός. Και βγαίνει μια γκελεστάθη, δεν ξέρω, και πλακώνεται με τους βουλευτές μας, τον κύριο Μπούπα συγκεκριμένα. Πάρτε το χαμπάρι. Ο κύβος ερήφθη. Οριστικά.
1: Έλα τώρα, 13 13 ώρες δουλειάς.
2: Έλα τώρα στη γυναίκα σας, όχι σε μένα.
1: Να φεύγει το πρωί και να μην βλέπω ότι τη
2: γυναίκα
1: του τα παιδιά
2: του. Γυναίκα σου, όχι σε μένα.
1: Μιλάω,
2: θέλεις να μιλήσω.
1: Ή θες
2: να μιλάς πάνω από το κεφάλι μου. Θες να μιλάς πάνω από τη φωνή μου. Θες να μιλάς πάνω από τη φωνή μου. Θες να μιλάς πάνω από τη φωνή μου για να μην ακουστεί το επιχείρημα. Θέλεις να μην ακουστεί το επιχείρημα.
1: Όχι, να πιω το επιχείρημα. Να μην μπορεί να πάει σπίτι.
2: Θέλεις να μην ακουστεί το επιχείρημα.
1: Αυτό να το πεις εσύ σε εργαζόμενες μάνες 13 ώρες που είναι και δεν μπορούν να έρθουν στο σπίτι.
2: Μην χτυπιέσαι, είσαι και σε ηλικία ευαίσθητη.
1: Έπρεπε να ντρέπεστε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ηρεμήστε.

Είδωλο, Μπούπας, εξού και οι Idols. Με αυτούς θα πάμε μέχρι να συναντήσουμε την πληροφορία, την ενημέρωση, την επικαιρότητα. Ποιος τα καταγράφει όλα αυτά? Το μεσημεριανό μαγαζίνο του Αλφα Ρέντιο 989. Δε μ' αγαπάς, η Ελίνα Κλήτου αγαπάει την πληροφορία, αγαπάει τη δημοσιογραφία, είναι

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Όσο θα γυρίζει η γη,
3: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions.
4: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως μένει

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
2: Χάθηκε το σήμα!
3: Όχι. Απλώς συνδέθηκε σωστά.
4: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
3: Εκεί θα είναι και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
4: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
5: Βαμβακού Experience Festival.
3: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχο.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
3: Χάθηκε το σήμα?
4: Όχι. Απλώς συνδέθηκε σωστά.
3: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
4: Εκεί θα είναι και τη Γαρπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
3: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
5: Βαμβακού Experience Festival.
4: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ο χρυσός και το ασήμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Χάθηκε το σήμα!
7: Όχι, απλώς συνδέθηκε σωστά.
6: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
7: Εκεί θα είναι και τη Γαρπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
6: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
8: Βαμβακού Experience Festival.
7: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.